0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 2-11, 10-80, 8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου. radio@paraπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι κάπως περίεργος. Τι εννοώ, η χώρα θα χωριστεί κάπως στα δύο. Δηλαδή, εδώ στην Αττική θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς. Αλλά στα βόρεια της χώρας θα έχουμε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Θα βρέξει και σε αρκετές περιοχές. Τι θέλουμε τη βροχή, η αλήθεια είναι, έτσι, μετά από μια παρατεταμένη ζέστη, μια βροχούλα, τι χρειαζόμαστε. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα μιλούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί, είναι αρκετά, έτσι, ζεστό ξημέρωμα. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ρίτα από Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καθώς και στον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Εκεί είναι πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία, έχει 20 βαθμούς. Στα δυτικά της χώρας, στα Ιόνια νησιά, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Κέρκυρα, 26 βαθμοί στην Ιθάκη και στις Κυκλάδες, 22 βαθμοί βλέπω αυτή την ώρα στη Σύρο. 22 βαθμούς και νοτιότερα, εκεί στην Κρήτη που είναι άλλος θεός. 30 βαθμοί αυτή την ώρα που μιλάμε, 6 και 6 πρώτα λεπτά στην Παλιόχωρα Χανίων. Κάπως έχει χωριστεί λίγο η κατάσταση από στη μισή Ελλάδα και προς τα πάνω, χαμηλές θερμοκρασίες, και προς τα κάτω στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά στην κίνηση στους δρόμους, είναι πολύ καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι αυτό το 15 λεπτό που λέω εγώ, το 6 με 6 και 4 που είναι ομαλά τα πράγματα. Από τις 6.30 και μετά αρχίζει το πάρτι. Ήδη και χθες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό, από τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μετά τις 7, δημιουργήθηκε και πάλι το αδιαχώρητο. Αλλά είπαμε, υπάρχει τώρα η νέα αυτή η ομάδα, κόμβος και τα λοιπά, που βρίσκεται έτσι κατά μήκος του Κηφισού. Τουλάχιστον να μην είσαι μόνος σου, ρε παιδί μου, σε αυτό το ταξίδι για τη δουλειά της μιας ώρας. Βλέπεις και τους ανθρώπους εκεί της τροχέας, νιώθεις μια συμπαράσταση, όσο να πεις. Αυτά βέβαια, εντάξει, στο πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι χρειάζονται συντονισμένες παρεμβάσεις, γιατί ο Κηφισός είναι ένας δρόμος που δεν έχει και πολλές διεξόδους. Δηλαδή, αν πας εκεί, πας εκεί, τέλος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχουν. Η συγκοινωνία θα βοηθούσε ενδεχομένως. Οι συγκοινωνιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα και γνωρίζουν πολύ περισσότερα από αυτά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος η συγκοινωνία να βοηθήσει τους ανθρώπους που κατευθύνονται προς τα εκεί και κάποιοι από αυτούς, έτσι ώστε να είναι σωστή η συγκοινωνία, να περνά γρήγορα. Τα δρομολόγια να είναι σωστά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αποφασίσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να μετακινηθούν, έτσι, με το λεωφορείο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση 13 δις το χρόνο κοστίζουν τα θά του Αλέξη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας, γκρίζες ζώνες, η απάντηση Γεραπετρίτη και οι συνομιλίες Δένδια με Χούκερ και Γκίλφοιλ. Ανοχήρωτη απέναντι στους χάκερ. Κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Πώς το έναν αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου. Συνεχίζονται τα έργα και θα συνεχιστούν και τα πιο έντονα την επόμενη τετραετία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Αποκάλυψη Μουρούτη. Υποκρισία Σαμαρά με τη γουόκα ιστερία. και επί πρωθυπουργίας του υπήρχε στο νεοποίητο άρενθύλι άγνωστο, τόνισε ο πρώην συνεργάτης του. Νέα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ αφορά χιλιάδες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Τι ισχύει για τους πριν από το 2014. Χαστούκι του ΚΑΣ στο Βρετανικό Μουσείο. Έκθεση Παγίδα. Η συμμετοχή μας θα μπορούσε να σημάνει την αποδοχή της κυριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου επί των γλυπτών. Στη φυλακή τα τρία ατέρατα της Κυψέλης. Δεύτερη δικογραφία. Νέα ποινική δίωξη σε βάρος των εμπλεκόμενων για αδικήματα που συνδέονται με το θάνατο του βρέφους. Εφημερίδα Τα Νέα, όλο το σχέδιο, ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,6% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών, στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών, 0,5% για μεικτό μισθό 1500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα, στόχος να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί η απασχόληση. Προκλήσεις και προσκλήσεις στο ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Οχήματα ρομπότ κατασκευάζει ο ελληνικός στρατός, οι ουρές της επίσκεψης Καλίν στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας. Υβριδικές προκλήσεις από τη Μόσχα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Ζητείτε λύση για την Κυψέλη του Λαγκαδά. Το οκταγωνικό σχολείο που ήταν μπροστά για την εποχή του κινδυνεύει. Έναρξη φεστιβάλ, η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και ο Τζορτζ Κλούνι έριξε άκυρο στον Τραμπ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα με 1000 ευρώ κατά το μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Εφημερίδα Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Καλοκαιρίες και τον Οκτώβριο στον τουρισμό, παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβρη, βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς τους ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος, οι προορισμοί που κερδίζουν την επιμήκυνση της σεζόν.

Στρατός για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον επιχειριακό συντονισμό των εμπλεκόμενων αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Που όπως φαίνεται, οι προσπάθειες που έχουν γίνει για έλεγχο της ζωνός σου δεν είχαν αποτέλεσμα. Καινή παραμένει η πέμπτη θέση αντιπρόεδρου της Βουλής, καθώς η Έλενα Ακρίτα, που ορίστηκε ως υποψήφια από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγει. Στη χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια, 169 βουλευτές, με πρώτη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν παρόν και 119 υπέρ.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι.

Κάμερες, drones και ομάδα κόμβο στη μάχη κατά της κίνησης. Ένταση Γερμανίας-Ρωσίας στο μήνυμα του Βερολίνου και η απάντηση του Πούτιν. Νέα ανάφλεξη Αμερικής-Ιράν, ρεκόρ τριετίας για τις τιμές στο φυσικό αέριο προς τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Πράσινος πνεύμονας δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας, πάρκο Αέναον στο Φαλιρικό Όρμο. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974 για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια. Γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, αντιπροεδρία της Βουλής, ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαίνια για πτέρυγα κόσμημα, χωρίς προσωπικό. Παναθηναϊκός Ουναΐ στο παρά ένα, κύπελο νίκης και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Εφημερίδα Κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας, τι εξήγηλε για οικονομία, ακρίβεια, στεγαστική κρίση και όλους τους κρίσιμους τομείς.

Ελλάς για Βιολάντα, πρόκληση αποφυλάκηση του Κώστα Τζιορτζιώτη. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάριο ισχυρισμό του 43χρονου για το βρέφος, το χτύπησα για να σπάσει ο πάγος. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Εκτός ελέγχου αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων.

Εφημερίδα Δημοκρατία, μάθημα σε 7χρονα για ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειες με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Ειδού και τα ντοκουμέντα από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Woke Agenda.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία ΟΑΣΤ. Πρωτοστατεί στη νέα πράσινη εποχή με 50 νέα εντυπωσιακά οχήματα.

Απόβαση αγροτών στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Ρυθμίσεις τροχέας, πότε θα κλείσουν οι δρόμοι λόγω των εγγενείων. Και από αύριο στην πόλη, η αυτοψία Μητσοτάκη σε δύο εμβληματικά έργα στα δυτικά. Θεμελίωση του νέου

0: Θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητηρίου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και εγγένεια νέου σχολικού συγκροτήματος. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και πάλι είχαμε μια επίθεση σε οδηγούς λεωφορείων, σε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και βρίσκεστε στους δρόμους, οδηγοί λεωφορείων, σε αυτή την δύσκολη πραγματικά πρωτεύουσα, με πάρα πολλά προβλήματα. Λέγαμε νωρίτερα και για τα πατίνια, αλλά υπάρχουν και άλλα επίσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των λεωφορείων. Και δεν μιλώ για την τηλεματική, το θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά για πραγματικές επιθέσεις που δέχονται οι οδηγοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα και χθες είχαμε μια ακόμη επίθεση. Οι οδηγοί λεωφορείων λοιπόν καταγγέλουν ότι συνεχώς πέφτουν θύματα επιθέσεων και μάλιστα από Ρωμά. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α.
1: Εδώ πέρα με βρίζουνε, μου κάνανε επίθεση, με βρίζουνε Ρωμά, μου κάνανε γκολ. Θα δείξω την πινακίδα τώρα, θα δείξω την πινακίδα τώρα, Νάτι.
2: Με έκοψε, είχες να με βρίζει και μου λέει τι κάνεις η αριστερά και να με βρίζει. Του λέω, σε παρακαλώ, προχώρα, μην το συνεχίσεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο, έτσι πάει. Και άρχισε μετά να με απειλεί. Θα σε. Και του λέω, δεν έχεις το δικαίωμα να βρεις και να μιλάς έτσι ούτε εμένα ούτε σε κανέναν. Να σέβεσαι. Και με το που το λέω αυτό, βγαίνει από τα μάξι μαζί με τους υπόλοιπους και έρχονται ο ένας από το πλάι που σας είπα πριν και οι άλλοι τρεις και ξεκινάνε και προσπαθούν να δουν από πού θα μπουν.
1: Μουτζώνει ακόμα, αστυνομία επί τόπου.
2: Μου βάραγε τα παράθυρα, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάνει αυτό. Και ήταν εκτός ορίων αυτός και οι υπόλοιποι. Και να μου λέει από εδώ και πέρα το πηγαίνεις όπως σου λέω εγώ το λεωφορείο, αλλιώς θα τις αρπάξεις.
3: Άρχισε ο επιβάτης να πατήσει στάση και δεν μπορούσα να τον αφήσω εκτός στάσης. Και άρχισε με βρίζε με γλυκόλογα ο επιβάτης μέχρι που μου επιτέθηκε, με χτύπησε, με έφτισε.
4: Ένας συνάδελφος δέχτηκε επίθεση από τρεις νεαρούς στην αφετηρία στο Επάρκιζα. Μέχρι στο νοσοκομείο το σήλωτο παιδί. Αλλά για καλή του τύχη ήταν η ομάδα Δίας εκεί κοντά και τους συνέλαβαν.
0: Λοιπόν, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους. Πραγματικά έχει χαθεί το μέτρο και έχει χαθεί και η ψυχραιμία. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Να πω την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει από το Αίγιο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλό ξημέρωμα και στην Βιργινία. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Λοιπόν, οι ρυθμοί είναι ρυθμοί ΔΕΘ. Κινούμαστε προς αυτούς τους ρυθμούς. Χθες είχαμε τις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρώτος ξεκίνησε το νήμα των εξαγγελιών. Το ερχόμενο Σάββατο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που θα ανακοινώσει, τα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια ώρα παρατάσσονται εκεί στους χώρους της ΔΕΘ μια σειρά από επαγγελματικές οργανώσεις. Θα βρεθούν εκεί και αγρότες και εκπαιδευτικοί και συνταξιούχοι και φοιτητές και στρατιωτικοί, οι οποίοι θα παραταχθούν και αυτοί ζητώντας τα δικά τους αιτήματα. Ο κύριος Ηλίας Κολλήρης, πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ και εν ενεργείας μυναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κολλήρη, καλό ξημέρωμα.
5: Καλό ξημέρωμα, καλή σας ημέρα, κυρία Πανάγου, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και μάλιστα τόσο νωρίς. Κύριε Κολλήρη, λοιπόν, πέρσι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήσασταν ψηλά στην ατζέντα. Φέτος, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, δεν φαίνεται να ακούγεται κάτι για τους στρατιωτικούς. Εσείς παρόλα αυτά ετοιμάζεστε να πάτε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω, να διεκδικήσετε.
5: Εμείς, κυρία Πανάγου, έτσι όπως κάθε χρόνο, μαζί με τις ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας, με τους συναδέλφους αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, κάθε χρόνο, όχι πλέον παραδοσιακά, αλλά επιτακτικά πλέον προκύπτει η ανάγκη η ενεργεία στρατιωτική μαζί με τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας. Εκφράζουμε την δίκαιη οργή μας πάνω σε θέματα τα οποία πλέον απαιτούν λύσεις. Λύσεις για τους ενενεργεία στρατιωτικούς, γιατί δεν μπορεί πλέον οι στρατιωτικοί να ζουν πάντα με υποσχέσεις και πάντα μεθά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτήν την Παρασκευή με το καλό, αύριο στις 6 ώρα θα βρισκόμαστε στο Λευκό Πύργο, θα ενώσουμε τις φωνές μας αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, έτσι ώστε πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη χρονικά στιγμή, για το λόγο του ότι αν αναλογιστούμε και είναι πρόσφατες οι αναμνήσεις, είτε ενθυμούμενοι το τι συνέβη στην Αττική Οδό όταν συμπολίτες μας εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, ποιοι ήταν εκεί, οι στρατιωτικοί. Να τους δώσουν ένα μπουκάλι νερό, ένα κρουασάν, να τους κάνουν να αισθανθούν ότι υπάρχει πολιτεία. Εκεί λοιπόν υπήρχαν οι στρατιωτικοί.
0: Τώρα, κύριε Κολλήρη, θα μπορούσε να κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου να πούμε ότι η επαγγελματική δική σας ομάδα είναι μια ομάδα η οποία τον περασμένο χρόνο, καθυστερημένα βέβαια, πήρε κάποιες αυξήσεις. Τι ήταν αυτές οι αυξήσεις? Ήταν αρκετές ώστε να καλύψουν όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει και πλήττει και εσάς?
5: Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κάθε αύξηση η οποία προκύπτει κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αν αναλογιστούμε ότι όποια αύξηση έχει προκύψει από το επίδομα επικινδυνότητας, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 50 ευρώ και το οποίο προέκυψε μετά από μεγάλη πίεση των ομοσπονδιών, τόσο της δικής μας της Πομένης, όσο και των υπόλοιπων ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας. Κάποιες εξίσου μικρές αυξήσεις σε ό,τι αφορά τα μισθολόγια μας. Αυτά, αν αναλογιστούμε σε σχέση με τους μισθούς του 2012, απέχει πάρα πολύ το ένα ποσό από το άλλο. Δηλαδή,
6: όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αθώδη πυρετό, για κάθε νόσο ο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται ότι είναι επίκητη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις? Λεπτομέρειες τις οποίες κάθε άλλο παρά αρμόδιος είμαι εγώ να καθίσω να αναδείξω, αλλά υπάρχουν τόσες πολλές αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει να ακουστούν ποιος θα τις αναλάβει. Γιατί φανταστείτε να αναλάβει και αυτά ο στρατός, η πολιτεία πού είναι για το στρατιωτικό? Πονάμε και αγανακτούμε. Και αν δεν ακουστούν αυτά τα πράγματα προεκλογικά, κυρία Πανάγου, πότε θα ακουστούν? Και αν τα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν ενσκύψουν πάνω στα δίκαια προβλήματά μας, πότε θα ενσκύψουν? Εάν εμείς δεν αξιολογήσουμε τα κόμματα και τις κυβερνήσεις, ποιες αγαπάνε το στρατιωτικό, ποιες νοιάζονται για το στρατιωτικό με πράξεις, πότε θα το κάνουν? Και εμείς ποιον θα πρέπει αύριο το πρωί να ψηφίσουμε? Είμαστε ένας λαός, είμαστε μια εργασιακή ομάδα, φιλήσυχοι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάμε να τα βγάζουμε πέρα με το μισθό μας, με το ενίκιο μας, με τις μεταθέσεις μας. Δεν δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό και κάθε φορά σε κάθε πρόκληση της πολιτείας εμείς είμαστε πάντα παρόντες. Λέμε μέχρι ρανίδες στο αίματός μας. Αλλά η πολιτεία δεν θέλουμε να μας τραγγίξει. Θέλουμε να ενσκύψει πάνω και να γυρίσει και να πει ο Πρωθυπουργός αύριο. Το αργότερο θέλετε με τον προϋπολογισμό στα τέλη του χρόνου. Γενναίες αυξήσεις, γενναίες πρωτοβουλίες. Αυτό έχουμε ανάγκη ως ενεργεία στρατιωτική. Γιατί ξέρει η πολιτεία ότι ακόμα και σήμερα πάλι το στρατιωτικό καλεί. Πάλι από το στρατιωτικό ζητάει. Και καλά κάνει. Αλλά και αυτή πρέπει να ανταποδώσει.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Γιατί ξέρω ότι σε λίγη ώρα πρέπει να πετάξετε για Θεσσαλονίκη. Ακούμε για όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα, βλέπουμε τα νέα αυτά σύγχρονα, τις νέες φρεγάτες και όλα αυτά. Την ίδια ώρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, πρέπει να είναι η τελευταία φουρνιά των φαντάρων στο ναυτικό, των ναυτών μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, στο ναυτικό, αλλά και των στρατεύσιμων στην αεροπορία. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα στα σώματα αυτά, χωρίς τον ναύτη? Ο ναύτης είναι θεσμός, έτσι. Είναι, ο ναύτης είναι κάτι απόλυτα συμβασμένο με την χώρα. πώς θα είναι αυτή η πραγματικότητα και τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στους κόλπους του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις των κτηρίων, ακούμε για κάποια κτίρια τα οποία κλείνουν, τι γίνεται ακριβώς, για δώστε μας μια εικόνα.
5: Η πραγματικότητα, κυρία Πανάγου, είναι ότι τα τελευταία νομοσχέδια τα οποία έχουν προκύψει, και πρώτα και καλύτερα το θέμα του βαθμολογικού, το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ από την ατζέντα της Πομένης, της Ομοσπονδίας μας, ένα βαθμολογικό το οποίο έχει πλήξει όλες τις ενόπλες δυνάμεις, όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δεν ακούστηκε η πρότασή μας.

0: πρέπει με αυτά τα κενά τα οποία θα παρουσιαστούν είτε στην αεροπορία είτε στο ναυτικό πάλι να τα υπομειστεί ο ενεργεία στρατιωτικός, αυτές τις απώλειες, αυτές τις απουσίες από τους πληρωτούς, από τους στρατεύσιμους. Γιατί αξίζει να αναλογιστούμε 2-3 ακόμα τελευταία ερωτήματα, κυρία Πανάγου.
1: Ναι.
0: Ποιος εργάζεται πέραν του 40ωρου χωρίς την αντίστοιχη αποζημίωση? Ξέρουμε πολλούς που δουλεύουν πέραν του 40ωρου και δεν αποζημιώνεται επιπλέον. Μόνο στρατιωτικός. Ποιος μετακινείται εκτός έδρας με έξοδα που ακόμα καθορίζονται με διατάξεις του 1993. Ακόμα τα έξοδα τα εκτός έδρας που παίρνει ο στρατιωτικός. Υπάρχει νομοθεσία από το 1993 η οποία, κυρία Πανάγου, δεν έχει αλλάξει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται 40 ευρώ και κανονικά ο στρατιωτικός μέχρι σήμερα βάσει τη διάταξη πληρώνεται 10.000 δραχμές. Άκουσον, ακόμα στις δραχμές έχει μείνει ο στρατιωτικός. Ποιος υπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να λαμβάνει το επίδομα των απομακρυσμένων περιοχών? Βρισκόμαστε σε μονάδες απομακρυσμένων περιοχών, παραδείγματος χάρη στο Κυρκής, όπου το πολιτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται και καλώς εργάζεται και με πίστη στο καθήκον, πληρώνεται επίδομα παραμεθόριας περιοχής, ενώ ο στρατιωτικός στο Κυρκής, ο οποίος υπηρετεί στο διπλανό γραφείο, δεν πληρώνεται. Αυτά τα πράγματα που γίνονται, γίνονται μόνο με τους στρατιωτικούς. Αλλά και όταν η πολιτεία αναγκάζεται να δώσει λύση σε πράγματα, πάλι το στρατιωτικό ψάχνει. Πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει ο κύριος Δένδιας την αυριανή ημέρα να μιλήσουν γενναία για τους στρατιωτικούς και για τους λιμενικούς και για τους πυροσβέστες και για τους αστυνομικούς. Είμαστε πονεμένη εργασιακή ομάδα. Πρέπει να σκύψουν πάνω μας, να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν όπως εμείς τους στηρίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολλήρη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς,
0: καλή
1: μέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου. Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ξημερώνει σιγά-σιγά. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα και λέγαμε όλη αυτή την ιστορία με τους δρόμους, με τα πατίνια, έτσι, που βγαίνουν ανεξέλεγκτα και κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής και πραγματικά έτσι πολλές φορές βρίσκεσαι αντιμέτωπος με πολύ περίεργες και δύσκολες καταστάσεις και τα ατυχήματα είναι και πάρα πολλά. Με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο μετακίνησης. Την ίδια ώρα πολλοί από αυτούς δεν χρησιμοποιούν καν κράνος, δεν ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εμφανίζονται μπροστά μας απότομα, μπορεί κάποιος ανάποδα κτλ. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και πέραν αυτής της κατάστασης υπάρχει και η άλλη με τα παρατημένα πατίνια παντού, έτσι σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω σε πεζοδρόμια, δίπλα σε κάδους, οπουδήποτε το αφήνει κάποιος και εξαφανίζεται. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας και κοινόχρηστων χώρων. Καλημέρα σας κυρία Ζωντήρου, τι κάνετε,
1: καλημέρα,
0: πώς είστε?
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Μα της... υποχρέωσή μας είναι.
0: Θέλω λίγο τη γνώμη σας για τα πατίνια κυρία Ζωντήρου, τι γίνεται με αυτή την κατάσταση?
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι 4 ιδιωτικές εταιρείες, χοντρικά σε αυτό το πακέτο που έχω αναλάβει εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος της Αθήνας, επειδή είδε το μεγάλο πρόβλημα της ακαταστασίας και όλης αυτής της χρήσης, έχουμε οριοθετήσει 1574 θέσεις πάρκινγκ στην ουσία σε 124 σημεία στην Αθήνα. Έχουμε 4 ιδιωτικές εταιρείες, δεν παίρνουν άδειες από το Δήμο,
0: ναι.
1: Αλλά είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε 4 ιδιωτικές εταιρείες. Και πλέον οφείλουν να τοποθετούν τα πατίνια σε χώρους στάθμευσης. Παλιά λέγανε δεν έχετε χώρους.
0: Ναι.
1: Τώρα ολοκληρώθηκαν οι χώροι. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι, επειδή κυκλοφορούν περισσότερα πατίνια από την χωροθετούμενους χώρους, υπάρχει το πρόβλημα.
0: Εντάξει. Ναι, βλέπουμε πατίνια να είναι παρατημένα παντού.
1: Ωραία.
0: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν
1: το πρόβλημα ποιο είναι,
0: ναι.
1: Θα σας εξηγήσω. Όταν τα πατίνια και πριν και τώρα, πριν κάνουμε τη χωροθέτηση, όταν υπήρχαν τρία πατίνια στο ένα σημείο, πηγαίναμε και κόβαμε κλίση για μαζική, το κάναμε πριν, το κάνουμε και τώρα, έτσι, για μαζική απόσταση πατινιών που είναι 150 ευρώ σύμφωνα με το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Ένα πακέτο αυτό. Τα μεμονωμένα, υπάρχει το εξής πρόβλημα πια.
0: Τις κλίσεις αυτές, συγγνώμη που σας διακόπτω, τις κλίσεις αυτές τις επιδίδει
1: οι εταιρείες.
0: Τις αποδίδει η Δημοτική Αστυνομία στις εταιρείες.
1: Ακριβώς. Να φανταστείτε, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε κόψει παραβάσεις συνολικά για πατίνια 1500.
0: Τις πληρώνουν αυτές τις κλίσεις?
1: Βέβαια, τις πληρώνουν. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να κάνουν ένσταση όπως κάνει άλλος που σε γράφει για το μηχανάκι, ξέρεις, για το πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Μπορούν να κάνουν ένσταση, επέναντι προθεσμίες και τα λοιπά, τους απαντάνε και μετά πηγαίνουν στις διαδρόσεις. Έχουν πληρώσει, βέβαια. Και πληρώνουν τις κλίσεις για τη μαζική απόθεση που κάνουν και έχουν πληρώσει και το τέλος για τους κοινόχρηστους χώρους. Τους χωροθετήσαμε τις θέσεις πάρκινγκ. Αυτά είναι δεδομένα. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ενώ ήρθε το Υπουργείο Μεταφορών ή το Προστασίες και είπε ότι άλλαξε το νόμο και είπε ότι από 17 χρονών και πάνω μπορούμε να παίρνουμε το πατίνι. Σωστά. Στο μεμονωμένο πατίνι, αν το αφήσει κάποιος, αν δεν τον βρω επαυτοφόρο, ένα πατίνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δεν τον πιάσω τον αναβάτη επαυτοφόρο, δεν μπορώ να κόψω κλίση. Πότε μπορώ να κόψω κλίση? Θα αφήσει το πατίνι 10 ώρες εκεί πέρα. 10 ώρες.
0: Ναι.
1: Στις 5 πρώτες. Είναι κώδικας αυτός οδικής κυκλοφορίας. Στις 5 πρώτες ώρες θα του κόψω μία κλίση. Στη δεύτερη, στις δεύτερες 5 ώρες, δεύτερη κλίση. Και μετά μπορώ να το σηκώσω.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε ποιο είναι το οξύμορο. το ίδιο που εφαρμόζει η δημοτική αστυνομία μπορεί να το εφαρμόζει και η τροχέα. Και αυτό δεν άλλαξε. Εμείς είχαμε προφύγει.
0: Όταν η δημοτική αστυνομία έρχεται, επ' αυτό φόρο είναι κάποιος αναβάτης ο οποίος δεν έχει κράνος, ας πούμε. Αυτό... ή κυκλοφορεί ανάποδα στον δρόμο.
1: Ούτως ή άλλως κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει κάνει και μικτά κλιμάκια.
0: Ναι.
1: Κράνος, αν είναι δύο πάνω που απαγορεύεται, αν δεν έχει φως το βράδυ, αν έχει παραπάνω ταχύτητα. Ξέρετε, ταχύτητα πρέπει να είναι μέχρι 25.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και πρέπει να είναι μόνο σε δρόμους με 50 χιλιόμετρα.
0: Έχουν επιδοθεί τέτοιες κλίσεις σε αναβάτες.
1: Βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ποια είναι η κλίση, ποιο είναι το...
1: Έχουμε 30 ευρώ, 150 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις... αλλά ξεκινάει από 30 ευρώ. Η μαζική απόθεση πετρελαίων είναι 150 ευρώ η κλίση.
0: Μάλιστα.
1: 30 ευρώ το κράνος, μετά πάει 250 χρήση κινητού.
0: Από τη δημοτική αστυνομία τώρα τι σας λένε εκεί οι εργαζόμενοι? Είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα, διότι εμείς τα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, όλο ένα να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά?
1: Είναι συχνά, και το θέμα είναι ότι είναι απαραίτητο, όπως ελέγχεται το κυκλοφοριακό που δίνουν μεγάλη βάση, ελέγχονται και τα πατίνια, και τώρα ειλικρινά τις επόμενες μέρες θα δουν μεικτά κλιμάκια. Η χωροθέτηση τελείωσε, οπότε ελπίζω ότι θα σταματήσει το φαινόμενο δεξιά και αριστερά να υπάρχουν. Εμείς πάντως θα τα καταγράφουμε και θα κόβουμε κλίσεις.
0: Πάμε τώρα και στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής, αλλά και στο Δήμο της Αθήνας. Καταλαβαίνουμε στις γειτονιές μας πότε ένα αυτοκίνητο είναι εγκαταλελειμμένο. Φαίνεται, είναι... τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο? Και πώς ειδοποιείται η δημοτική αστυνομία?
1: Πηγαίνει, θα σας πω, ξέρετε ότι και αυτό είναι παράνομο ούτως ή άλλως, οπότε καλείται τη δημοτική αστυνομία. Είτε καλεί στο 1595, είτε στο Νοβοβίλε, είτε στο τοπικό δημοτικό αστυνομικό τμήμα. Πηγαίνουμε εμείς, καταγράφουμε, από την καταγραφή το στέλνουμε στην καθαριότητα, ότι είναι εγκατελειμμένο, ότι έχει ίχνη εγκατάληψης. Και η καθαριότητα, τα ειδικά συνεργεία της καθαριότητας, πηγαίνουν και βάζουν, αφού περάσουν 90 μέρες και κάνουν, αφού διαπιστώσουν ότι αυτή έχει ίχνη κατάληψη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να περάσουν 90 μέρες, γιατί μέσα στις 90 μέρες...
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι απλό.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι απλό. Γιατί περνάει η καθαριότητα πρώτα και δεν περνάει η αστυνομία να δει αν είναι κλεμμένο το αυτοκίνητο αυτό, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, για να γίνει μια ταυτοποίηση?
1: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να έρθει η καταγγελία. Όταν έχει την καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας.
0: Ναι.
1: Η δημοτική λέει ότι έχει ίχνη κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα, και η καθαριότητα για να βάλει το σήμα το εγκατελειμμένο που το βλέπετε,
0: ναι,
1: πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
0: Γιατί τόσο πολύ, κυρία Ζωντούρου?
1: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο, να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε.
0: Ναι, αυτό τώρα που μας περιγράφεται είναι 4 μήνες όμως.
1: Έτσι,
0: και
1: αυτή... Είναι σύμφωνα με τον νόμο.
0: Ναι. Αυτό δεν θα έπρεπε κάπως να αλλάξει? Δηλαδή να βλέπεις ένα αυτοκίνητο εγκαταλελειμμένο 4 μήνες. Αυτό, οι 4 μήνες δεν θα έπρεπε να αλλάξουν σε μια πόλη που έχει τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα?
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Και πρόβλημα με το παρκάρισμα επίσης.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα που συμβαίνουν, αυτή την πραγματικότητα η οποία αλλάζει. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά και οι καταστάσεις και τα πράγματα αλλάζουν. Κάθε φορά που αλλάζει κάτι, αυτό το μεταφέρετε κάπως, το επικοινωνείτε ότι
1: πάντα
0: συμβαίνει αυτό?
1: Πάντα, και πρέπει να ξέρετε το εξής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως για τα πατίνια είχαμε πει να τα μαζεύουμε εμείς, έτσι τα μεμονωμένα, και να χρεώνουμε τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Να τα αντιμετωπίζουμε τα μεμονωμένα, σας λέω, ως το πεζοκάθισμα, μας το απέρριψε η αποκεντρωμένη. Στις καινούργιες μας προτάσεις που κάναμε στο Υπουργείο Μεταφορών, είχαμε πει να κόβουμε κλήσεις στα πατίνια μεμονωμένα, είτε είναι είτε δεν είναι, λέγοντας το αριθμό κυκλοφορίας πατίνι χ ψι όμικρο, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του κόβω κλήση, το μεμονωμένο.
0: Mm-hmm.
1: Και να μπορώ να το σηκώσω. Και δεν γίνανε δεκτές. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε οποιαδήποτε διαβούλευση που αφορά θέματα που χειριζόμαστε κι εμείς στην πόλη, αλλαγή του κώδικου κυκλοφορίας, όπως είπατε, για τα εγκατοικημένα κτλ. Συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις, λέμε τις προτάσεις μας, εντάξει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα την εξουσία να νομοθετούμε.
0: Έχετε εικόνα, αριθμό, πόσα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα βρίσκονται αυτή την ώρα στο Δήμο της Αθήνας?
1: Όχι, γιατί δεν μπορώ να έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε, είναι η κλασική απάντηση της εξουσίας απέναντι. Επειδή τα εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε καταγραφή και δίνουμε τις εντολές στη καθαριότητα, εντάξει, είμαι στο ελεκτικός μηχανισμός,
0: ναι,
1: πλήρη εικόνα όσον αφορά τα εγκατελειμμένα, δηλαδή πόσα μαζέψαμε το 2026 και πόσα είναι έξω για να εκτελεστούν, το έχει δυστυχώς η καθαριότητα και δεν με βρίσκεται έτοιμη να σας απαντήσω.
0: Και βασικά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή... εγώ αντιλαμβάνομαι, δέχομαι πολύ, πολύ αυτό που μου λέτε, απλά όπως καταλαβαίνετε και σε όλους εμάς που ακούμε όλο αυτό, ότι η καθαριότητα επιλαμβάνεται ενός εγκαταλειμμένου οχήματος και λύση βρίσκεται μετά από 4 μήνες, μας μοιάζει έτσι λίγο ελληνικό παράλογο, αλλά μας λέτε ότι είναι έτσι ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση...
1: Δηλαδή, αν είχα εγώ τη διαδικασία της νομοθέτησης, το αλλάζαμε.
0: Σωστά. Δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι ένα γένο ενημερών τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Λένε, α, ο Δήμος δεν τα μαζεύει, δεν είναι. Αν καταλάβουμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο και πιέσουμε και τις άλλες, δεν είναι όλα ότι εμείς δεν τα κάνουμε καλά. Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό να ενημερώνει το κόσμο, να ξέρει τι γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και όλοι μαζί να προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζωντή. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει ότι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nova.gr.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Και καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος λέει: η ελληνική πραγματικότητα 2026. Όσα ακούσαμε για τα εγκατελειμμένα αυτοκίνητα που τα σηκώνει ο γερανός 4 μήνες μετά. Βλέπεις το αυτοκίνητο εκεί εγκατελειμμένο και πρέπει να το δεις για 4 μήνες, γιατί ο νόμος ορίζει αυτό. Για το πατίνι επίσης που δεν είναι. Αν είναι μόνο του, δεν υπάρχει κλίση. Πρέπει να είναι παρέα με κάποια άλλα. Νιώθει μοναξιά να μπει η κλίση μόνη της σε ένα πατίνι. Αλλά αν είναι αυτοκίνητο, μπαίνει η κλίση. Σωστά. Όλα αυτά λοιπόν τα παράλογα συμβαίνουν στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα. Σε μια πρωτεύουσα που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το παρκάρισμα και έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κίνηση. Και λέμε πώς θα γίνει η κατάσταση να είναι καλύτερη, οι δρόμοι να αποσυμφορηθούν, αλλά όχι, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα παρκαρισμένα οχήματα, ούτε να εντοπίσουμε σε ποιον, μήπως είναι κάποιο κλεμμένο, να εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη. Για άλλα πράγματα όμως η ταυτοποίηση γίνεται σε χρόνο μηδέν. Και έχουμε και κίνηση αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει για τα καλά η κίνηση στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από τα Πατήσια, από τα κάτω Πατήσια μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, μετά την Νέα Ιωνία δηλαδή, και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δυσκολίες, αναδιαστήματα, επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, σε αρκετά σημεία είναι πυκνή ροή οχημάτων, και στους δρόμους της Αθήνας κατά διαστήματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μεσογείων Κατεχάκη, αναδιαστήματα πυκνή ροή οχημάτων.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων και το Βασίλη Ντέτσικα. Αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο τον Ηλία Σελιμά και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που φρόντισε και σήκωσε τα τηλέφωνα και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, και την Ελένη Τάγκα. Επίσης τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούσατε και σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, το Dream Team αυτής εδώ της εκπομπής. Για τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο. Θυμίζω την αλλαγή ώρας στο μαγκαζίνο του σταθμού στις 12 το μεσημέρι. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα πούμε την καλημέρα μας εδώ. 5 το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Κυβέρνηση και Πασό κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματο του κόμματό του που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Σημειώνουν πως παραπέμπουν ευθέως τις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά δυνάμων. Το Πασό κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Έκανε λόγο για μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών και δεσμεύτηκε για φοιτητική υποτροφή 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει επικεντρώνει το κυβερνητικό επιτελείο. Το Σαββατοκύριακο ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πενή Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, υπενθυμίζοντας σε ποιους απευθύνεται και ποιους εκπροσωπεί, θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Κρήτη με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζόμενου. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. Την ίδια ώρα, 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος που εμπλέκονται στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη για τις κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εντός της ημέρας θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινα να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε πυροβολισμούς σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στη φάση των 32 του US Open στην ίδια διοργάνωση τους άντρες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο για πρώτη φορά μετά το 2021. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό το hit της ημέρας θα το ακούσετε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια αυτού του 24ωρου, διότι 3 του Σεπτέμβρη, μια φορά το χρόνο έχεις, οπότε να μην παίξεις και τους μπαξέδες, να μην θυμηθείς και το Πασόκ. 52 χρόνια. Ωραία χρόνια. Αν σκεφτεί κάποιος τι έχει μείνει από το Πασόκ. Έχει μείνει αυτή η ατάκα που δεν είναι από την διακήρυξη του 1974, αλλά από μια σειρά τα προηγούμενα χρόνια όπου ακούστηκε αυτό το Πασόκ. Ωραία χρόνια. Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που έμεινε τελικά από τη διακήρυξη του 1974 στις 3 του Σεπτέμβρη του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι μόνο στο Πασόκ, στη χώρα ολόκληρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, όπως καταλάβατε είναι 3 του Σεπτέμβρη του 2026, όχι του 1974. Μάλλον καλύτερα. Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, είναι καλύτερα που είναι 2026 ή να ήταν 1974. Να το παίρναμε, βραδερφέ, από την αρχή. Μήπως το κάναμε λίγο διαφορετικό το πράγμα. Να μου πεις τώρα με τα αν και τα κάναμε εμένα για μια μέρα πρωθυπουργό και τέτοια, δεν αλλάζει. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς το ρουν της ιστορίας, όχι αν δεν φόραγε Ζιβάγκο Ανδρέας, αλλά αν για παράδειγμα τα πακέτα Ντελόρ δεν γινόντουσαν πακέτα στα μπουζούκια, αλλά γινόντουσαν πακέτα επενδύσεων και η χώρα δεν έχανε το ένα τρένο μετά το άλλο. Όχι, κάτσε, περίμενε. Το τρένο δεν είναι καλή μεταφορά στις μέρες μας. Δεν έχανε μια ευκαιρία μετά την άλλη για να γίνει μια στα δεδομένα της και στα μεγέθη της βιομηχανική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με δικά της χρήματα και να μην περιμένει πακέτα, παλιά τα πακέτα Ντελόρ και όπως αλλιώς λεγόντουσαν, μετά έγιναν ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και μετά να περιμένει καταστροφές για να της έρθουν πακέτα για να, δηλαδή, εμάς μας συνέφερε, ξέρω εγώ, ο κορονοϊός, διότι πήραμε ένα πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης 70 τόσων δισεκατομμύριων ευρώ. Και μετά από τα πολλά πακέτα που έχουμε πάρει, μάθαμε να τα αξιοποιούμε ή απλά έχουμε μείνει στο τι γράφει στο τέλος ο λογαριασμός. Λέει, τα απορροφήσαμε όλα τα χρήματα. Ωραία, τι τα κάναμε είναι το ζήτημα, όχι αν τα απορροφήσαμε, γιατί και παλιά τα απορροφούσαμε, αλλά δεν είχαν απόδοση μετά. Γκρίνια θα μου πεις. Όχι, δεν είναι γκρίνια, είναι να τα λέμε, να τα ακούμε, μπας και τα λύνουμε. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ξεκινάμε την ημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα εδώ, στην παρέα του πρώτου πρωινού, για να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Δεν έχει να σας πω πολλά για τον καιρό, διότι ζέστη θα κάνει και σήμερα. Αν και υπάρχει έτσι μια πρόληψη από τους μετεωρολόγους ότι μπορεί και να δούμε και μερικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά θα είναι πρόσκυρο, θα είναι μόνο για σήμερα αυτή η κατάσταση. Κατά τα λοιπά θα επιστρέψουμε σε αυτό που βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες, ζέστη και καλοκαιρινό καιρό. Το κακό είναι ότι εμείς δεν είμαστε διακοπές. Το καλό είναι ότι αυτοί που έχουν πάει τώρα διακοπές, που ξέρουν καλύτερα, θα περάσουν πολύ ωραία τις μέρες τους. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει το Πασόκ, 52 χρόνια, ένας κύριος ή μια κυρία, γιατί είναι και αυτή η κόντρα τώρα με το άλλος άλλη, Άρεν Θήλη ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, που ξεκινήσαμε πάλι να συζητάμε τα ίδια, τέλος πάντων, που είναι 52 ετών. Σε θεωρητικά δημιουργική ηλικία ακόμα, ενεργός, με σχέδια, με όνειρα. Δεν ξέρω όμως αν το Πασόκ στα 52 του χρόνια είναι σε δημιουργική ηλικία ή όχι. Έχουν μαζευτεί οι σημερινοί άνθρωποι του Πασόκ στην Κρήτη για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια και να σημάνουν την αντεπίθεση, την επανεκκίνηση από εκεί που μαζεύονται, από την Κρήτη, για το δρόμο προς τας εκλογές. Χθες είχαν το πρώτο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ να παραθέτει στον τόπο καταγωγής της μητέρας του δείπνο
με κριτικά εδέσματα σε βουλευτές και μέλη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής έκανε στον πρόεδρο Ανδρουλάκη δώρο ένα ξύλινο ανεμόμυλο και βρήκε την ευκαιρία ο πρόεδρος Ανδρουλάκης να ζητήσει να φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρε, γερά να φύγει δεξιά, που φωνάζουν και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Άνεμος αλλαγής και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στην Ελλάς, όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη επιχείρησε να παρουσιάσει ένα μέρος του προγραμματός του, του κυβερνητικού προγραμματός του, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η Ελλάς, 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η κυβέρνηση, πρόγραμμα τετραετίας και διακυβέρνησης, λέει η Ελλάς, πρόγραμμα καταστροφής και εκτός δημοσιονομικών πλαισίων, λέει η κυβέρνηση. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι τις ανακοινώσεις της η κυβέρνηση τις είχε έτοιμες πριν μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, απλά τα νούμερα συμπλήρωσε. Η αλήθεια είναι ότι κάτι μαζεύει περισσότερο η Ελλάς για να είναι μαζεμένος ο αριθμός, κάτι βάζει περισσότερο η κυβέρνηση για να είναι φυσκωμένος ο αριθμός. Γενικά, παιδιά, πάρτε τσάντες, διότι μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα μοιράζονται χρήματα από παντού και μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε Σαββατοκύριακο να ήμασταν Μονακό, διότι αν είχαμε κάθε Κυριακή εκλογές η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Εγώ την αίσθηση ότι αυτό θα το λέω μέχρι να γίνουν οι εκλογές και οι πρώτες και οι δεύτερες, αν χρειαστεί, διότι ήδη έχουν ξεκινήσει όλοι και μοιράζουν χρήματα. 1000 ευρώ βασικός μισθός ο Τσίπρας, 1000 ευρώ βασικός μισθός η κυβέρνηση. 1500 μέσος μισθός η κυβέρνηση, 1700 ο Τσίπρας, 1800. Ενίσχυση στις συντάξεις η κυβέρνηση, μηδενική εισφορά στα φάρμακα ο Τσίπρας, προσλήψεις από εδώ η κυβέρνηση, προσλήψεις από εδώ ο Τσίπρας. Δεν το λέω ότι είναι μόνο ένας διαγωνισμός, έχει και σοβαρά κομμάτια το πρόγραμμα και της κυβέρνησης και του Τσίπρα. Απλά, ξέρεις, τώρα αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές που είναι προεκλογικές, είναι λίγο πιο εύκολο να αρχίσεις να λες θα δώσω και αυτό, θα δώσω και εκείνο, και να βασίζεστε στην ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσω να τα δώσω. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας μεταξύ μας, αυτό που περισσότερο, με αυτό που περισσότερο έχει να ανταγωνιστεί, δεν είναι ούτε τι έκανε ως κυβέρνηση, ούτε τι δεν έκανε ως κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό που περισσότερο έχει να πολεμήσει ο κ. Τσίπρας είναι με αυτό που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία ότι ο κ. Τσίπρας έκανε, το έκανε, δεν το έκανε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που, για παράδειγμα, θεωρεί ότι το χειρότερο μνημόνιο, το πιο, το πιο άδικο και το πιο άχρηστο μνημόνιο κτλ. Ήταν το τρίτο μνημόνιο. Λες και τα υπόλοιπα δύο μνημόνια ήταν ευχής έργων. Δηλαδή, άμα δεν μας τα δίνανε οι δανειστές, δεν μας τα επιβάλλανε, έπρεπε να πάμε μόνοι μας και να τους πούμε: παιδιά, θέλουμε ένα μνημονιάκι να μας κουρέψετε 20% τον εθνικό μας πλούτο, να μας κόψετε τους μισθούς, τις συντάξεις, να μας αλλάξετε τα φώτα. Και στην πραγματικότητα να έρθετε στο τέλος να μας πείτε: αχ, συγγνώμη, ήταν λάθος το πρόγραμμα τελικά. Αλλά λάθος ξελάθος. Καλά κάνατε και τα κάνατε όλα αυτά. Και επειδή εγώ είμαι της άποψης ότι και τα τρία μνημόνια ήταν και κακά και δεν πέτυχαν τον στόχο τους, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να πεις ποιο ήταν το χειρότερο από τα τρία μνημόνια. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας κόσμος που αν τους πεις, ξέρω τι έκανε ο Τσίπρας ήρθε και μου έκοψε τη σύνταξη. Για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Αν του πεις ότι ο Τσίπρας έβαλε την 13η μείωση σε σειρά των συντάξεων, θα σου πει αλήθεια, διότι έχει μπει πλέον πολύ στο μεδούλι μας ότι ο Τσίπρας έκανε τα χειρότερα. Δεν λέω αν έκανε τα καλύτερα τα χειρότερα, λέω για το κομμάτι της επικοινωνίας, για παράδειγμα. Ήταν
χειρότερες οι 12 προηγούμενες σε σχέση με τη 13η. Μείωση στις συντάξεις. Μπορεί η 13η να ήταν η σταγόνα που πλημμύρισε το ποτήρι, για παράδειγμα, που ξεχύλισε το ποτήρι. Άρα να ήταν η μείωση που έλεγες ως εδώ δεν αντέχω άλλο. Σωστά, σωστά. Αλλά προηγήθηκαν και 12 μειώσεις πριν. Οπότε να το δούμε ως πακέτο. Και εγώ θα έλεγα να μην το βλέπουμε ως πακέτο από το 10 που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Να το βλέπουμε ως πακέτο από πριν. Όταν κάποιοι ξεκίνησαν να μας οδηγούν στα μνημόνια, γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Είναι σαν να γεννηθήκαμε κάποιοι ή ο κόσμος να ξεκίνησε το 10 που ξεκίνησε τα μνημόνια, ή ακόμα περισσότερο. Το 15 όταν ο Τσίπρας ήρθε με τα λάθη του, τα στραβά του, όλες αυτές τις απόψεις τις περίεργες ότι θα πάμε στην Ευρώπη και θα τους διαλύσουμε όλους και θα μας παρακαλάνε και θα τρέχουν από πίσω μας να μας δώσουν χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, να κυβερνήσει. Όχι, να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα και να δούμε τι δεν πήγε καλά, διότι αλλιώς δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Εδώ είναι Παραπολιτικά, 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Απέναντί μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, όπου του εύχομαι να έχει μια καλή σεζόν και αυτός, όπως και εμείς. Το λέω διότι στον αέρα συναντιόμαστε πρώτη φορά οι δυο μας για τη νέα σεζόν, οπότε εύχομαι καλή σεζόν, ανέμελη να είναι, ανέμακτη, να μην μας ενοχλούν, να είμαστε ήρεμοι κτλ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, για να είμαστε εν τάξη. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κυρμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο μαζί να διαλέξουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 211-1080-880 radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές? Είπε κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Για τη φορολογική πολιτική, διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί περισσότερο, 1% φόρος για το 1% των ισχυρών, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το 1% των ισχυρών, δηλαδή πώς είναι αυτοί, με τι περιουσίες και τι αναμένεται να αφήσει στο ταμείο, κυρίως για να έχουμε μια τάξη πραγμάτων, διότι καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το 1% των ισχυρών δεν είναι οι πραγματικά ισχυροί, διότι οι πραγματικά ισχυροί δεν εμφανίζουν τα πλούτη τους ως προσωπική υπηρεσία, αλλά σε μια εταιρεία στην Κουαλαλουμπούρ, ξέρω εγώ, ή στο Trinidad Tobacco ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, και οι ίδιοι εμφανίζονται με ένα εισόδημα υψηλό αλλά κανονικό, όχι τόσο υψηλό που να μπορείς να πεις ότι θα ενταχθούν στο 1%. Αυτά τα μέτρα που ακούγονται κατά διαστήματα αρκετά συχνά εντυπωσιακά είναι, δεν ξέρω αν είναι αποδοτικά όσο θα θέλαμε. Για τη μάχη στην ακρίβεια, μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, 400 εκατομμύρια στοιχίζει αυτό το μέτρο, και εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι τα βασικά, ψωμί, γάλα, καμπά και τα λοιπά. Okay, αλλά είναι σε όλα, είναι σε κάποιες κατηγορίες, είναι στα βασικά των βασικών, θέλει εξειδίκευση όλο αυτό το μέτρο, και αν μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας, διότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Θα περάσει δηλαδή αυτό το μέτρο στην αγορά? Μείωση μέσα σταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει κόστος. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες, εδώ και αν έχει κόστος. Για την παιδεία, αύξηση αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα κεντρικό στοιχείο της ομιλίας θέσης του Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει ότι δεν θα οδηγεί το Λύκειο σε μία διαδικασία που για 7 ή 10 μέρες θα κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά η πορεία τους στο γυμνάσιο και στο λύκειο θα τους οδηγεί
σε ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, και από εκεί θα κρίνεται αν θα μείνουν ή όχι. Και φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Μία ενίσχυση για τους φοιτητές που θα είναι στην περιφέρεια, 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αυτοί οι 80.000 φοιτητές που θα μπουν φέτος και θα βγουν σε 5 χρόνια, θα κοστίζουν περίπου 2 δις στο κράτος. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Είναι σημαντικό το μέτρο? Είναι σημαντικό το μέτρο. Είναι εφικτό οικονομικά? Δεν ξέρω. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι εφικτό. Για την υγεία, τέλος συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών, θέσπιση εθνικής ολοκληρωμένης εγγύησης φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Αλτσχάιμερ, για το στεγαστικό πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κατοικιών, ίδρυση οργανισμού κοινωνικής προσιτής κατοικίας που θα αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση νέων καινών κτηρίων και την επιστροφή σπιτιών στην μακροχρόνια μίσθωση. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι της ομιλίας Τσίπρα είναι ότι επιστρέφουμε στο δημόσιο, επιστρέφουμε στο κράτος, δηλαδή επιστρέφουμε σε ένα κράτος που έχει κοινωνική πρόνοια μεγαλύτερη και ένα δημόσιο που μετέχει περισσότερο στα πράγματα. Αυτό στοιχίζει για να λειτουργεί. Έχει παραδώσει και συγκεκριμένους αριθμούς ο κ. Τσίπρας, δεν τα είπε στον αέρα. Τώρα, αν αυτοί οι αριθμοί έχουν ή δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αυτό είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πόσο μπορεί να έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

0: το Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτό το δικό του πλάνο για την τετραετία, γιατί και του κυρίου Τσίπρα τετραετία είναι το πλάνο. Να δούμε, να συγκρίνουμε και σε επίπεδο αριθμών, αλλά και σε επίπεδο στόχων και πλαισίου. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Το πλαίσιο της κυβέρνησης, το πώς θα κινηθεί, τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου κάθε κόμματος, πώς το έχει στο νου του και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, όλο αυτό. Γιατί για παράδειγμα ο κ. Τσίπρας είπε αποκέντρωση, και αυτή η αποκέντρωση θα έρθει, λέει, και σε κυβερνητικό επίπεδο. 4 υπουργεία θα μεταφερθούν στην περιφέρεια για να μπορούν έτσι να γίνει αποκέντρωση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος τώρα ότι μεταφέροντας 4 υπουργεία στην περιφέρεια έρχεται αποκέντρωση, ούτε ότι μπορεί να λειτουργήσει και πολύ εύκολα αυτό με την αποκέντρωση των υπουργείων στην περιφέρεια, δηλαδή τη μεταφορά τους στην περιφέρεια. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Φορά, η αλήθεια είναι ότι εκλογές εμείς, εκλογές και ο Ερντογάν θα ήθελε να κάνει μέσα στο 2027. Καταλαβαίνουμε ότι τα ήρεμα νερά δεν τον συμφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη σουρέις επίσκεψη Καλίν του αρχηγού της MIT, της τουρκικής MIT των μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, που δεν επιβεβαιώνεται από την Αθήνα, αλλά δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί και κάτι τέτοιο. Μάλιστα, σήμερα οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα νέα, γιατί τα νέα δημοσίευσαν την πληροφορία χθες, αναφέρουν και επίσκεψη στο Μαξίμου του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Ενδιαφέρον θα έχουν όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
11: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

Special Guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr. Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. ΕΦΑΠΑΞ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: 52 χρόνια από την 3η του Σεπτέμβρη τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα άλλο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ του 1974 είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ από σήμερα. Οι ιστορικοί όροι και οι ανάγκες εποχής το δημιούργησαν, αλλά από τότε τα πράγματα άλλαξαν και πολλά χρόνια. Από την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, την μόνη συνταγματική επανάσταση στη χώρα μας σήμερα, που ο Όθωνας αναγκάστηκε να βγει στο παράθυρο για να αντιμετωπίσει τους επαναστατημένους Έλληνες. Ήταν 3 Σεπτέμβρη του 1843 και ο λαός απαιτούσε σύνταγμα. Η μέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγερμένοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία, απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος και υπό τον συνταγματάρχη Καλέργη τις φωνές των Αθηναίων που φώναζαν σύνταγμα-σύνταγμα και τον Μακρυγιάννη που ήταν και αυτός εκεί, ανάγκασαν τον βασιλιά να υποχωρήσει. Συγκλήθηκε η Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπώνησε το Σύνταγμα του 44, του 1844, που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιάς και αντιπροσώπων του λαού, αλλά δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες του τύπου και των πολιτών. Χρειάστηκαν ακόμα 2 δεκαετίες. Φτάσαμε στο 1862, στις 10 του Οκτώβρη του 1862, όταν ένα νέο κίνημα, και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και αιματηρές διώξεις, ανέτρεψαν τον Όθωνα και κατάργησαν τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Και από τότε συζητάμε για το Σύνταγμα που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε και τόσο πολύ το βιάζουμε όταν χρειάζεται. Αυτός είναι ο Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, τότε που αυτή η θρυλική, μυθική παράσταση μέσα στα χρόνια της Χούντας, βασισμένη στην 3η του Σεπτέμβρη του 1843, μετέφερε όλες τις σκοτεινές ημέρες της δικτατορίας, έτσι ώστε θεωρητικά να μην το καταλάβουν οι δικτατόρες. Έπαιξε η παράσταση με ασφαλίτες πάντα μέσα να προσπαθούν να καταλάβουν οι κακόμοιροι τι ήταν αυτό που έλεγαν οι άλλοι πάνω στην σκηνή. Τα καλά ραντεβού δεν σταματάνε, τα καλά ραντεβού δεν χαλάνε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι δεν λένε. Γι' αυτό και εμείς και φέτος θα συνεχίσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κάθε Παρασκευή θα είναι το ραντεβού, απλά σήμερα Πέμπτη. Όχι, δεν σας μπερδεύω, απλά εγώ αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ, άρα είπα να κάνουμε σήμερα το ραντεβού μας με τον κύριο Μητρόπουλο για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει στην ΔΕΘ και τι μπορεί να σημαίνει για τους συνταξιούχους. Τα τηλέφωνα γνωστά 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, αλλά ξαναλέω, σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι μας περιμένει στην ΔΕΘ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή ραδιοφωνική νέα περίοδος, επιτυχίες και καλές ειδήσεις να λέτε για τον απλό πρώτα καθημερινό κόσμο. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα συνεχίσουμε να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες, όπως κάνει η εξαιρετική εκπομπή σας και άλλοι συναδελφοί σας στο ραδιόφωνο, να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο. Όλοι και εμείς θα ανέβουμε και εγώ θα ανέβω, διότι είναι σημαντική, κομβική αυτή η ΔΕΘ. Αναμένουν οι συνταξιούχοι, αναμένουν άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Θα διαδηλώσουμε. Πρώτα πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, ο χειρότερος νόμος της Ευρώπης. Και δυστυχώς η κυβέρνηση

0: σήμερα, ενώ υπεσχέθη το 19 και για 7 χρόνια σχολαστικά τον εφαρμόζει, πρέπει να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, που οι βασικές διατάξεις του έχουν περάσει στο νόμο Βρούτσι. Αλλά δεν είναι ότι εφαρμόζει τον χειρότερο νόμο, τον ασφαλιστικό, που οι νέοι συνταξιούχοι από το 30 και μετά δεν θα παίρνουν σύνταξη, αλλά θα παίρνουν επιδόματα λόγω του νέου υπολογισμού της σύνταξης. Ότι θα μετρούν όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου. Δεν θα μετρούν μόνο οι τελευταίοι, καλύτεροι, πιο αναπτυγμένοι μισθοί. Άρα λοιπόν, κεντρικός στόχος του συνταξιωτικού κινήματος νομίζω πρέπει να είναι η δέσμευση αυτή τη φορά του Πρωθυπουργού ή όποιοι προκύψουν μετά τις εκλογές να καταργήσουν τις βασικές διατάξεις, σκηνές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, Βρούτσι προσθέτω, διότι η απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Βρούτσι, επειδή ενσωμάτωσε τις σκληρότερες ρυθμίσεις, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση όλο τον εργασιακό βίο, την κλιμάκωση των αναπήρωμα με βάση το ποσοστό, ό,τι χειρότερο υπάρχει στο διεθνές ασφαλιστικό σύστημα, που έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου, που λέει ότι αν έχεις ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 80% παίρνεις ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Αν έχεις από 67 ως 80% παίρνεις το 75%. Και αν έχεις από 50% έως 67% παίρνεις τη μισή εθνική σύνταξη. Δυστυχώς αυτή η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που πέρασε και στο νόμο Βρούτσι, διακρίνει με έναν ιδιότυπο απαράδεκτο κοινωνικό ρατσισμό τους αμαίας συνταξιούχους. Όποιος έχει μέχρι 67 ακόμη τα 100 παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη εφόρου ζωής, όσο έχει αυτό το ποσοστό. Άρα αυτές οι διατάξεις πρέπει να εκλείψουν, πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος, κυρίως με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των μελλοντικών συνταξιούχων και κυρίως την 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βλέπουν οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώσσα, να φεύγουν 13 δισεκατομμύρια επειδή πιέζουν κεντρικές κυβερνήσεις της Ευρώπης που μας δάνεισαν. Κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία, αυτές πιέζουν για να προπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μερικώς και του δεύτερου μνημονίου και να δίνουμε 13 δισεκατομμύρια το 26 για προπληρωμές που πρέπει να κάνουμε σε 20 και 30 χρόνια και να λέει η κυβέρνηση δεν έχω 1,5-2 δις να δώσω τα δώρα, τόσο είναι τα καθαρά, τα 3-4-5 που λένε κάποιοι υπουργοί, ανοήτως τα λένε, 2 δις καθαρά είναι μαζί και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, διότι όλα άλλα είναι φόροι και παρακρατήσεις. Άρα λοιπόν, και ενώ υπάρχει το ΑΚΑΓΕ, ένα ταμείο που έχουν σωρευτεί εκεί 24 δις, που είναι κλεμμένες τις φορές των συνταξιούχων από τον ιδιότυπο φόρο ΕΑΣ, υπέρ ΕΑΣ, που ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 10 και 11, έχουμε 2026, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, μόνο το 26, μόνο το 26 θα πάρει ένα δίσο ΕΦΚΑ από τη φορά ελληνικής συνταξιούχων. Όχι μόνο παίρνουν οι συνταξιούχοι κάτι της από τις απώλειες που είχαν, αλλά ακόμη και το 2026 θα πληρώσουν 2,5 δις υπέρ υγείας, 6%, και 1 δισεκατομμύριο υπέρ ΕΑΣ. 3,5 δισεκατομμύρια θα πληρώσουν το 26 και το 27, αν δεν καταργηθούν αυτές οι διατάξεις υπέρ ΕΑΣ και υπέρ υγείας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν.
1: Ωραία, πάμε λίγο στο διατάφτα που λένε. Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα για το τι μπορεί να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για αυτό το επίδομα που δίνεται στο τέλος του χρόνου, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά τι για τους συνταξιούχους, μπορεί να μην υπάρχουν και τα ηλικιακά όρια.
0: Να φύγουν οι κόφτες, ναι, διότι ναι, κύριε Κλώσσα, από το τρακοσάρικο που είναι σωστό θεσμό. Θα καταβληθεί, θα καταβάλλεται, λέει ο νόμος, τον Νοέμβριο καθέτους. Είναι σωστό μέτρο.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκλείονται 800.000 συνταξιούχοι. Εκ των οποίων, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείονται 450.000 χαμηλοσυνταξιούχων λόγω, όπως προείπατε σωστά, του ηλικιακού κόφτη. Τι σημαίνει, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, ότι μόνο όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο το 25, το 2025, το προηγούμενο έτος, αυτός θα πάρει το επίδομα του 26.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτός ο ηλικιακός κόφτης δεν αποκλείει μόνο υψηλούς συνταξιούχους. Αποκλείει, όπως προείπα, 450.000 τους μετρήσαμε με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ και η ΔΙΚΑ Ήλιος, το σύστημα που μετράει και καταβάλει συντάξεις, είναι χαμηλό συνταξιούχοι. Γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, είναι αυτοί μας που βγαίνουν ακόμη κάπως νωρίτερα και τα βαρέα και αντιγυνά που βγαίνουν κάπως νωρίτερα. Αυτοί φταίνε που βγαίνουν λόγω των ισχυουσών διατάξεων. Βγαίνουν πρώτου 65ου. Άρα ηλικιακό κόφτη.
1: Ναι.
0: Και τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Ακούμε κι εμείς, και είναι χθεσινή πληροφορία, ότι αυτό θα το βαφτίσει 10η συνταξή.
1: Αυτό πήγα να σας πω. Εάν προσεγγίσει την εθνική σύνταξη αυτό το επίδομα.
0: Όχι, θα
1: όχι
0: το κάνει,
1: τώρα,
0: θα το εξαγγείλει. Ναι. Τολμώ, θα είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι έχουν καταλήξει να πάρουν από μία εθνική σύνταξη που είναι σήμερα 446 ευρώ και 60 λεπτά, που παίρνει την αύξηση κατέτος και η Εθνική Σύνταξη του χρόνου θα είναι 460 ευρώ, θα δώσει μία Εθνική Σύνταξη σε όλους, πιστεύω ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Το πρώτο μέτρο λοιπόν είναι μία ολόκληρη Εθνική Σύνταξη σε όλους. Εκεί έχει καταλήξει η κυβέρνηση.
1: Αυτό θα είναι τα 400 συν μία Εθνική Σύνταξη.
0: Α, όχι.
1: Όχι. Θα είναι τα 300 να φτάσει μια Εθνική Σύνταξη.
0: Το 300 ναι. θα διευρυνθεί και θα αυξηθεί και θα γίνει μια Εθνική Σύνταξη. Αυτό φαίνεται θα εξεγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός, αναζητούσαν κάποια χρήματα. Το μέτρο για τις συντάξεις κυρίας είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πήραν τις διπλές συντάξεις αρκετές χιλιάδες, 8.500. Κάποιοι δεν θα γυρίσουν αναδρομικά πίσω. Και δεν θα ισχύσει ο άλλος σκληρός θεσμός του νόμου Κατρούγκαλου να κοπεί μια εθνική σύνταξη από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Αλλά η μεγάλη αδικία, κάνετε αγώνα κι εσείς και ο σταθμός σας, η μεγάλη αδικία, γιατί να εξαιρεθούν από την καλή αυτή ρύθμιση, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, χείρες και χείρη πριν του νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί να βάλει τον κόφτη και εδώ, κύριε Κλώσσα. Γιατί να πει ότι μία συνταξιούχος του Μαρτίου του 16, κυρίες εννοώ, θα παίρνει στο 1.450, αλλά μία συνταξιούχος κυρίας ένα μήνα μετά, του Μαΐου του 16, θα παίρνει στο 1.700. Η μία στο 1.000 θα παίρνει 700 εφόρες ζωής και άλλη με σύνταξη 1.000 ευρώ θα παίρνει 350 εφόρες ζωής. Είναι μία αδικία. Και επειδή θα οργανωθούν δικαστήρια και θα επιδιώξουν οι αδικημένοι και αποκλεισμένοι των θετικών ρυθμίσεων να πάνε στα δικαστήρια, θα κερδίσουν. Εμείς παρά το ότι έχουμε μεγάλο νομικό δίκτυο, λέμε να μην προσφύγει ο κόσμος, να πιέσουμε πολιτικά, να εντάξει και τους συνταξιούχους λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου στην ευεργετική, στη θετική ρύθμιση, να μην προκληθούν ανέξοδες, δαπάνες για αυτούς που απεκλείστε.
1: Σωστό.
0: Και το τρίτο που μέτρο είναι στο τραπέζι, το έχουμε πάλι συζητήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας, είναι λέει η ανακλιμάκωση της ΕΑΣ. Αυτό που λέμε ότι θα δώσουν ένα δις φέτος υπέρ ΕΑΣ στην συνταξιούχη. Γιατί να μην καταργηθεί αυτός ο ιδιότυπο φόρος των συντάξεων. Σε έκτακτες συνθήκες το 10 και το 11, απαραδέκτος και τότε, είπαν να πληρώνουν οι συνταξιούχοι 3 έως 14% επί των υγείων συντάξεων και 3 έως 10% επί των επικουρικών για τις έκτακτες, είπανε τότε, συνθήκες.
1: Είναι η γνωστή εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
0: Μάλιστα, αυτό το ένα δις που θα πάρει και φέτος ο ΕΦΚΑ από τους συνταξιούχους. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος φόρος το 26. Δεν μας λένε βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει κάτι να ανασάνουν και συνταξιούχοι.
1: Εδώ υπάρχει ένα σενάριο να μπει ένας κόφτης γύρω στα 1.400 ευρώ. Δηλαδή από εκεί και πάνω μόνο να υπάρχει κράτηση
0: σωστά. Ναι. Επειδή τώρα λειτουργεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων ως φόρος επί εισοδήματος και διπλοφορολογούνται αυτοί και πληρώνουν φόρο εισόδηματος από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν και ΕΑΣ από το πρώτο ευρώ. Και τώρα τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αμβλύνει την αγριότητα αυτού του Πέτρου της πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης του Πασόκ. Είπε, λέει ότι από τη, θα υπάρχει η φορολόγηση, η περικοπή ενδιαμέσως των κλιμακίων. Από τα 1468 αρχίζει να πέφτει το 3% και μεταξύ κλιμακίων θα μπαίνει ο κόφτης. Άρα θα υπάρχει κατά 30% μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατά 30% έχουμε υπολογίσει εμείς 28% με την ανακλιμάκωση, με την φορολόγηση μεταξύ των κλιμακίων, όχι από το πρώτο ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς ζητάμε και το συνταξιουχικό κίνημα, πιστεύω το έχετε ακούσει, έχετε συζητήσει και με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους, ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος επί των συντάξεων που δυστυχώς το 2026 πληρώνουν. Μάλιστα. Και είναι μεγάλος και ακριβώς φόρος που δεν τον αντέχουν οι συνταξιούχοι περαιτέρω.
1: Κυριακή κοντιγιορτή, για την ακρίβεια Σάββατο. Κοντιγιορτή, το Σάββατο βράδυ θα μάθουμε τα πολλά. Την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε και διευκρινήσει από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου και Δευτέρα πρωί ως συνήθως η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Άρα νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε ξανά για να δούμε ακριβώς ποια τι περιελάμβανε αυτό το καλάθι της ΕΔΕΘ. Σας ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, καλή σας ημέρα. Πολλά περισσότερα από εβδομάδα σε σχέση με το τι περιλαμβάνει το πακέτο. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιες από τις πιο σημαντικές πράξεις στη ζωή μας χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί το All Win Cares προσκαλεί στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, για μια δράση θελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσφέρεις αίμα και να χωρίσεις ελπίδα και να χαρίσεις ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής διότης δότης μυελού των οστών, δίνοντας σε ένα ασθενή τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Φεύγω με τη Άμμο, γιατί το 1977 κυκλοφόρησε αυτό, το 1947 όμως γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, και όταν ο Ιταλός τραπεζίτης έμπαινε στο MIT και ξεκίναγε την καριέρα του οικονομολόγος, ο Ούμπερτο Τότσι έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Τώρα αν τον αγαπήσαμε τον Μάριο Ντράγκη στη συνέχεια ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Διαφημίσεις.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.

0: Ευρωπαϊκές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
6: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
7: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
10: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε πια!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων. αυτοκινήτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρο έκπληξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά κάποιο επίδομα, θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνει στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων αλλά και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πειρά της κυβέρνησης, το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και τον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε νωρίτερα από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, η αεροπορική επιδρομή στο Σουδάν κατέστρεψε επισητιστική βοήθεια του ΙΕ που προοριζόταν να διανεμηθεί σε χιλιάδες ανθρώπους. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδα, στον Άγιαξ ως δανεικός θα αγωνίζει το Τίλο Κέρερ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα αυτή την 5η, 3 του Σεπτέμβρη, ιστορική 3 του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη και βέβαια από την συνταγματική επανάσταση που είχαμε κάνει το 1843. Ποια είναι πιο σημαντική από τις δύο ημερομηνίες? Τώρα δεν να σας πω. Κατά την άποψή μου, το 1843 είναι σημαντικότερο από την 3 του Σεπτέμβρη, αλλά του Πασόκα, αλλά είναι πιο κοντά μας, μας αγγίζει. Το ζήσαμε μικρότερη ή μεγαλύτερη, όχι το 1974 με το ζόρι, αλλά ενώ το αποτέλεσμα το 1974 με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο το ζήσαμε. Και ως επιστέγμασμα όλων αυτών έμεινε το Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
0: Το λέει και γεμίζει το στόμα της και η ψυχή της. Θανάση Αθανασόπουλος στους ήχους και διαβάζει τη σκέψη μου και το κάνει ηχητικό μήνυμα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, τα καλά, τα κακά ή τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και έξω. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πρωί-πρωί τις καλημέρες της και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στην Άννα. Όχι, δεν συγκρίνω τα σκάνδαλα με την εντυμότητα. Δεν ξέρω αν το ένα είναι σκάνδαλο και το άλλο είναι εντυμότητα. Τα προγράμματα συγκρίνουμε αυτή την στιγμή. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας, θα το συζητήσουμε και σε λίγο, είχε και μια αναλυτική αναφορά σε σχέση με τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία και όλα αυτά. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Γιατί στην Αθήνα λέει μετακινούνται γρηγορότερα? Όχι, προφανώς και δεν μετακινούνται γρηγορότερα. 100 μέτρα σε 30 λεπτά. Και λίγα λες μεταξύ μας. Διότι άμα μπλέκεις την κίνηση της Αθήνας, δεν πας πουθενά. Γνωστά ονόματα, Τσοχατζόπουλος, Γιαννόπουλος και διάφοροι άλλοι, κάποια άλλα παιδιά μπουμπούκια στέλνει ο Βαγγέλης. Όπως όλοι έτσι και το Πασόκ είχε τους καλούς και τους κακούς, δεν λέω τώρα για τον Τσοχατζόπουλο και τον Γιαννόπουλο. Οι νεκροί δεν δικαίονται έτσι κι αλλιώς. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού. Επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά, για να μην έχουμε μια ανησυχία. Δηλαδή, έβγαινε και ήταν άδειοι δρόμοι και λέει: παιδιά, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Μήπως έχω βγει λάθος μέρα? Μήπως δεν είναι σήμερα η μέρα που πρέπει να πάω στη δουλειά? Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Από Νέα Φιλαδέλφια, λίγο κάτω από Νέα Φιλαδέλφια, ξεκινάει η κίνηση περίπου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και την Λένορμαν στην κάθοδο. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Η έξοδος του Σχιστό φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, κίνηση στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου μέχρι και το Χίλτον. Και λίγο έχει αρχίσει και φορτώνει πολύ λίγο όμως εκεί στον Καρέα, στον περιφερειακό. Άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Καταλαβαίνετε ότι μόλις έρθουν τα σχολεία, μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία, θα ξεκινήσουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση.

0: Ακούσαμε Donovan πριν, Sunshine Superman, γιατί με αυτό το τραγούδι ο Donovan έφτασε μια μέρα σαν σήμερα το 66 στην κορυφή των charts. Τραγούδι για την Linda Lawrence, που ο Donovan ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της. Και τώρα John Denver, Anisong, και αυτό κυκλοφορήσα σήμερα. Ένα από τα ερώτερα ερωτικά τραγούδια του Denver. Χρειάστηκε περίπου 10 λεπτά για να γραφτεί. Όταν ο Denver το 73 ανέβαινε μόνος του με ένα lift του σκι στο Aspen του Colorado, ο γάμος του με την Άννη είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο και οι δύο τους είχαν μόλις συμφιλειωθεί. Κοιτάζοντας τα βουνά, λέει ο ίδιος εξιστορώντας το πώς γράφτηκε το τραγούδι, άρχισε να φτιάχνει στο μυαλό του τη μελωδία και τους στίχους. Μέχρι να φτάσει στην κορυφή είχε φτιάξει το Annie Song και αργότερα και το τραγούδι. Έφτασε στην κορυφή των Αμερικανικών και του Βρετανικού τσάρτ. Την κορυφή της πολιτικής αναζητά και ο Αλέξης Τσίπρας, ή αναζητά και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε, θα μπορούσε να πει και κάποιος, επίσημη πρώτη, γιατί πια η παρουσία ενός πολιτικού στην ΔΕΘ και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τετραετίας του είναι και ίσως από τους σημαντικότερους σταθμούς για έναν πολιτικό. Έσπευσε να το κάνει και πριν πάει ο Πρωθυπουργός, πολύ κουβέντα και γι' αυτό. Πλούσιο το πρόγραμμα, μεγάλη και ομιλία, πολλά τα σημεία που έπιασε, ίσως περισσότερο από όλα έμεινε η κουβέντα για τα οικονομικά, αλλά μίλησε και για άλλα πράγματα, και για διαφθορά και για το κοινωνικό κράτος και για το πώς βλέπει το κράτος ο ίδιος. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Στη Θεσσαλονίκη από κοντά τον παρακολούθησε ο Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το IF Μερίδα, και τον παρακάλεσα να πούμε δύο κουβέντες για το τι έγινε χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Λίμωνο, χαρά μου. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, αν νομίζω κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από χθες, είναι ότι κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας ξαναζέστανε το πολιτικό θερμόμετρο πολύ έντονα, διότι η παρουσίαση του εθνικού του σχεδίου, του σχεδίου διακυβέρνησης που προτείνει για την επόμενη τετραετία, προκάλεσε πολύ γρήγορα και πολύ έντονα την αντίδραση της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας ξανά έτσι μια συζήτηση, επαναφέροντας μια συζήτηση μάλλον για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, αν αυτό είναι εύκολη παροχολογία και αν πεινάζει, όπως είπε η κυβέρνηση, την μπάνκα στον αέρα. Αλλά αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πράγματι χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια γεμάτη κατάμεστη αίθουσα ενός γνωστού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το σχέδιο, το οποίο στηρίζεται κυρίως σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία, στην πρότασή του για την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, και από την άλλη την φορολογική δικαιοσύνη. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που πρότεινε σε αυτούς τους δύο άξονες, οι οποίοι ήταν και η βιομηχανική αναδιάταξη, η αναδιάταξη του μηχανικού χάρτη στην Ελλάδα με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και, όπως είπες και εσύ, οικονομικές παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά ήδη στο 6%, μειώσεις την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα αλλά και κατάργηση προκαταβολής φόρου για τις ατομικές
0: επιχειρήσεις.
1: Ναι. Και διάφορα επιδοτήσεις σε φοιτητές που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια, μια σειρά μέτρων, μείωση του ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά και μια σειρά μέτρων,
0: αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση του μέσου μισθού,
1: πατριωτική εισφορά για αυτό το λεγόμενο 1% που σήκωσε και την πολύ σκόρη.
0: Ξέρουμε τι είναι αυτό το 1%, πόσοι άνθρωποι είναι αυτό το 1%, γιατί περιουσίες μιλάμε σε αυτό το 1%.
1: Αυτό είναι το μοναδικό που ίσως δεν έχει γίνει σαφές ακόμη, διότι χθες η Αμαλίας έσπευσε μετά και την κυβερνητική ανακοίνωση να στείλει μια εξειδίκευση το μέτρο, την τεκμηρίωση, την οποία εξηγεί ακριβώς και το δημοσιονομικό χώρο όπως θεωρεί ότι υπάρχει, αλλά και τα επιπλέον έσοδα τα οποία θα καταφέρει να συγκεντρώσει με τις προτάσεις περί δίκαιης φορολόγησης. Και εκεί νομίζω με έναν τρόπο επικεντρώθηκε χθες η συζήτηση, δηλαδή ότι οι αμαλίες πόνταρε πολύ σε αυτό, στο ότι θα πρέπει να φανεί το σχέδιο κοστολογημένο. Γι' αυτό το λόγο πηγές κοντά στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, επιμένω ότι όλα τα στοιχεία πάθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την ΑΔΕ, και αυτά επεξεργάθηκε ακριβώς ο κύριος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών, παρουσιάζοντας ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που το κοστολογούν γύρω στα 7,5 δις.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η κυβέρνηση βέβαια αντιτείνει ότι αυτό θα αγγίξει τα 13 δις. Κάτι που είδαμε ότι πολύ σφοδρά απέκρουσε ο κύριος Κουντεντάκης χθες το βράδυ, εξηγώντας πως ο δημοσιονομικός χώρος, όπως όλοι ξέρουμε, θα δημιουργηθεί γύρω στα 5 δις, 5 κόμμα κάτι, και πιστεύω θα πάρει και άλλα 2 δις από τη δίκαιη φορολόγηση. Δημιούργησε ένα πακέτο εκεί.
0: Ναι, που η δίκαιη φορολόγηση δεν είναι μόνο το 1% στο 1%, είναι και η φορολόγηση των μερισμάτων, η αύξηση του συμπληρωματικού συντελεστή σε μεγάλες ακίνητες περιουσίες, η κατάργηση ευνοϊκών φοροαπαλλαγών σε ψηλά εισοδήματα, η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, η φορολόγηση των κερδών και διαφημιστική προβολή στα τυχερά παιχνίδια, η αύξηση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το διαβάζω από αυτό που έστειλε η Ελλάς, για να δούμε πώς θεωρεί ότι θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρεις, νομίζω ότι πάντα θα αδικούμε σε αυτές τις συζητήσεις το σημαντικότερο σου κομμάτι, γιατί ναι, είναι σημαντικό το 1% στο 1%, είναι μια ανακοίνωση που θα σηκώσει σκόνη πάρα πολύ, ή ξέρω εγώ αυτό το μέτρο των 400 εκατομμυρίων το χρόνο για τους 80.000 φοιτητές στην περιφέρεια, που θα παίρνουν από 500 ευρώ το χρόνο αν βγει η κυβέρνηση Ελλάς, αλλά περιέγραψε ένα νέο μοντέλο, όχι μόνο για την ανάπτυξη της οικονομίας, για τη λειτουργία του κράτους, θα έλεγα, που είναι εντελώς διαφορετικό θεωρητικά.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, συνδέοντάς το και με τη διαφθορά, όπου εδώ και καιρό βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας την περιγράφει ως έναν κρυφό, ως έναν αόρατο φόρο, υπονοώντας ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, το κράτος, αν δεν παταχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς, πολλοί πόροι κατασφανταλούνται εκεί. Επίσης περιέγραψε ένα μοντέλο αποκεντρωμένο.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν πρότεινε ουσιαστικά τη μεταφορά υπουργείων στην περιφέρεια. Πρότεινε ειδική αμυντική ζώνη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πράγματι, αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Η πρότασή του χθεσινή ήταν μια ολιστική πρόταση, το πώς αυτός αντιλαμβάνεται την αναδιάταξη του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και του μοντέλου διακυβέρνησης.
0: Ναι. Τώρα, από τις εξαγγελίες μέχρι την εφαρμογή, εγώ πάντα θα έχω ως παράδειγμα τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, που έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν, τα κλειπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη για το μάρμαρα, τα κλειπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και μόλις έγινε πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και επίσης δεν μπορώ να το κάνω εγώ, το κάνει το Βρετανικό Μουσείο. Ξέρεις, πολλές φορές όταν είσαι εκτός του χορού ή όταν είσαι απέναντι στην αντιπολίτευση, μπορείς να πεις πολλά πράγματα που δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις όταν γίνεις κυβέρνηση.
1: Είναι μεγάλη η απόσταση.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στην καρδιά και στο μυαλό, λέει, η απόσταση είναι τεράστια.
0: Αλήθεια αυτό. Νομίζω, Αντώνη, ότι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι αν ο φόρος από τα μερίσματα θα φέρει 400 εκατομμύρια ευρώ ή αν θα φέρει 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά να πείσει ότι αυτή τη φορά αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει, γιατί φεύγοντας από την κυβέρνηση αυτό που έμεινε ως αίσθηση είναι ότι είχε πει πολλά προεκλογικά που δεν έκανε τίποτα όταν έγινε κυβέρνηση.
1: Ακριβώς αυτό προκαλεί, αν μου πιστεύσει, τη μεγαλύτερη αμηχανία στην αμαλία, κατά την άποψή μου, και γι' αυτό το λόγο εστιάζουν τόσο πολύ στην κοστολόγηση, τις πηγές, ότι κανένα μέτρο δεν έχει εξαγγελθεί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης, χωρίς ούτε καν να υποστηρίζουν ότι περιμένουν να πάρουν από την πατριωτική εισφορά αυτό που θα προκύψει για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά τους. θεωρούν ότι θα είναι ένας έξτρα, ένα έξτρα μαξιλαράκι εσόδων η Πατριωτική Εισφορά, ότι είναι πολύ συντηρητικές οι προβλέψεις τους. Βέβαια, αυτό θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Νομίζω είναι και σε μια παγίδα στην οποία η ίδια η Ελλάς πέφτει, να επιμένει, να δείχνει δηλαδή όλη αυτή την αμηχανία. Γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να απορρίπτει ολόκληρη την παρουσία την κυβερνητική του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019. Μια παρουσία και μια διακυβέρνηση η οποία στην ιδρυτική της διακήρυξη η Ελλάς παίρνει ως έναν από τους κορμούς, από τους άξονες ίδρυσής της. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα, βέβαια. Στην πολιτική τα αποθυμένα πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε πόσο τα βγάζουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι στο θετικό σίγουρα συγκαταλέγεται ότι έχουν πια περάσει στην αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να είναι κοστολογημένα, να φαίνονται και έτσι. Και γι' αυτό από ό,τι άκουσα ο κ. Κουμεντάκης θες δήλωση στην τηλεόραση, ότι όταν ανοίξει πια, αρχίζει να δέχεται τι υπηβόητη επιτροπή για την αξιολόγηση των προγραμμάτων, του δημοσιονομικού κόστου των προγραμμάτων, η οποία όπως φαίνεται θα αρχίσει να δέχεται τα προγράμματα των κομμάτων από τη μία, την 1η Νοέμβρη και μετά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξάρτητη κοστολόγηση του προγράμματος.
0: Το μάλε βράση θα γίνει τότε, μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όλοι θα τσακώνονται με όλους για το πόσο κοστίζει και ποιος έχει κάνει την αξιολόγηση, αλλά τέλος πάντων. Καλό είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή για να μην τάζουμε λαγούς με πεταρχίλια σε όποιον μιλάει ελληνικά, και επειδή χθες, ας πούμε, η αίσθηση όλο αυτό το πράγμα ήταν δύο μηνύματα που δέχτηκα από δύο φίλους. Ο ένας μου έστειλε σοβαρός και κοστολογημένος, δεν το είχε ποτέ αυτό ο Τσίπρας, και ο άλλος μου έστειλε πω Αλέξη έχει γίνει, δώσε και σε μένα, τσοβόλα δώσ' τα όλα. Είναι η αίσθηση των πραγμάτων, γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και να τάξει ό,τι θέλει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλά το θέμα είναι εγώ τώρα. Νομίζω ότι πια έχουμε περάσει μια εποχή αυτοματοποίησης πλήρους και αυτό είναι αζήτημα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα να υπάρχει κοστολόγηση, να υπάρχει ένας μηχανισμός που κάπως αυτό θα το διασφαλίζει, θα το εγγυάται.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντοτε οι εξαγγελίες και στο τέλος η εφαρμοσμένη πολιτική ήταν μέρος του πολιτικού παιχνιδιού.
0: Σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί έτσι ένα όρατο χέρι πια να διασφαλίσει και να. Είναι σαν να φέρουμε ένα AI το οποίο θα καθορίζει τελικά το λόγο των κομμάτων, το πρόγραμμα των κομμάτων με βάση κριτήρια και αν αυτά ανταποκρίνονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
0: Σωστό. Επίσης, αν δεν έχεις τα κλειδιά του ταμείου, δεν είναι και πολύ εύκολο να ξέρεις ακριβώς και τι έχει το ταμείο μέσα.
1: Ακριβώς. Βέβαια η Ελλάδα αυτό ισχυρά θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλα τα στοιχεία, και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνω γιατί χθες μου το επαναλάβω κάπως μονότονα, όλα τα στοιχεία πάθηκαν μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΑΔΕ.
0: Σωστό.
1: Αν έχει σημασία του, εμπειρική οικονομική τάξη, το καταλαβαίνω πολύ καλύτερα από μένα.
0: Ωραία. Τώρα ξεκίνησε η ιστορία της ΔΕΘ. Άνοιξε την άτυπη αυλαία ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό σήκωσε κουβέντα, αλλά είναι η χορογραφία του πράγματος που γίνεται κουβέντα και όχι η ουσία. Η ουσία είναι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και περιμένουμε να πει και ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από τα εφημερίδα, για την χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η UB40. Το 1983 σημείωσαν το πρώτο του single νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Red Red Wine. Το τραγούδι το οποίο εμφανίστηκε στο τέταρτο άλμπουμ τους, το Labor for Love. Ήταν μια διασκευή της επιτυχίας του Neil Diamond το 68. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε το 88 και ξανάφτασε στην κορυφή των charts. Έτσι είναι αυτό, άμα είναι επιτυχία το τραγούδι. Εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στην Θεσσαλονίκη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Υποκρισία Σαμαρά με τη ΒΟΚ ιστερία από...
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7928. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: νεότερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Στις 26 Σεπτεμβρίου, η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
18: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
18: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Παραπολιτικά 90,1.

σε μία από τις τελευταίες συναυλίες που είχε ανέβει στη σκηνή. Και κρατώ και ένα ακόμα που είχε πει, επειδή ο κόσμος ντρέπεται να δηλώσει ρομαντικός, πάντα θα παραμένει κάτι επαναστατικό το να είσαι ρομαντικός.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη. Ραδιοφωνικά για μένα θα τελειώσει εδώ η εβδομάδα, διότι αύριο ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσω από κοντά τις εξαγγελίες για να έρθω τη Δευτέρα με πλούσιο ρεπορτάζ, πέρα από το τι σημαίνουν τα μέτρα, να σας πω τι έγινε, πώς έγινε, ποιος μιλούσε, ποιος δεν μιλούσε, διότι τώρα αυτή η ΔΕΘ, πέρα από τα γνωστά κάθε ΔΕΘ πως είναι, έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι προεκλογική και θα έρθουν διάφοροι, τώρα θα κορδώνονται εκεί, ξέρεις, για να τους δει ο πρόεδρος, να βγάλουν και μια φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσουν μετά στο προεκλογικό τους φυλάδιο, που θα δείχνει ότι εδώ είμαι και να και με τον πρόεδρο στη ΔΕΘ, αυτά τα που ανεβαίνει στην προσωπική σελίδα με τον πρόεδρο και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κορδωμένος από δίπλα ο υποψήφιος. Υποψήφιοι όλων των κομμάτων τα κάνουν αυτά, με όλους τους πρόεδρους των κομμάτων, αλλά όταν είναι και το κόμμα που έχει τη δυναμική για να κερδίσει εκλογές, να βγει και η κυβέρνηση, σου λέει, εντάξει, μπορεί να μην βγω βουλευτής, αλλά μια γενική γραμματεία, μια διεύθυνση, μια προεδρία σε έναν οργανισμό, κάτι τι βρε παιδί μου, δεν θα μου τη δώσει. Κορδώθηκα, έτσι, δηλαδή, 10 πόντους ψηλότερος φάνηκα, δεν θα μου τη δώσει για αυτή τη φωτογραφία, την αξίζω, είμαι και λεβέντης. Κούναγα το σημαίακι σου λέει με τέτοια ένταση. Δεν αξίζω ένα κάτι, μια διεύθυνση, έναν οργανισμό κάτι. Χθες είχαμε και την ψηφοφορία στην Βουλή για την αντιπροεδρία στο Προεδρείο της Βουλής, το κενό που άφησε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη μετά από την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. 119 ναι για την κυρία Κρήτα, 169 παρόν, διότι δεν υπάρχει όχι σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μόνο παρόν. Το παρόν που ήταν σαν όχι... είναι λίγο σαν να έκανε face control τώρα, είναι αλήθεια η κυβέρνηση, για το αν της αρέσει ή όχι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Καθένας μπορεί να πει αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί την κυρία Κρήτα, αν θεωρεί ότι δυναμητίζει ή όχι το κλίμα και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Δουδονής στην... χθες στη διαδικασία, επικαλούμενος πολλούς συνταγματολόγους, μεταξύ αυτών και τον κύριο Γεραπετρίτη, η διαδικασία δεν είναι για να κρίνουμε το πρόσωπο, εκτός αν είναι εκτός του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή είναι ακροδεξιός και όλα αυτά, αλλά να προχωρήσει και να λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί, διότι εδώ δημιουργείται ένα θεσμικό πρόβλημα τώρα με όλο αυτό. Η διάσκεψη των Προέδρων δεν έχει όλα τα μέλη, άρα αλλάζει και λίγο η πλειοψηφία. Και εδώ είναι ένα ζήτημα αυτό, το 16 και 2 υπέρ του μαθητή. Τότε το πηγαίναμε προς τα κάτω, τώρα το πηγαίναμε προς τα πάνω, αφού λείπει και ένας. Λείπουν και τρεις βουλευτές, που η Βουλή είναι 297. Δεν μας έχει πολύ ενδιαφέρει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας που είναι 297. Εντάξει, τι 300, τι 297, τι 260, δηλαδή. Εντάξει, δουλίτσα να γίνεται.

0: Αυτή είναι η Electric Light Orchestra. 3 Σεπτεμβρίου 2010, ο Μάιτ Έντουαρτς, πρώην τσελίστας του συγκροτήματος, έχασε τη ζωή του σε ένα από τα πιο παράξενα δυστυχήματα της ιστορίας της ροκ. Ο Έντουαρτς, 62 ετών, οδηγούσε το βάν του σε επαρχιακό δρόμο στο Ντέβον της Αγγλίας, όταν ένα τεράστιο κυλινδρικό δεμάτι σανού βάρος 600 κιλών κύλησε από ένα επικλινές χωράφι, πέρασε πάνω από έναν φράχτη και έπεσε πάνω στο όχημά του. Ο Έντουαρτς σκοτώθηκε ακαριαία. Πάμε στην εστίαση για να δούμε τι γίνεται. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, διότι την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, την πρόεδρο της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, την βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μένει, αλλά εκεί χτυπάει και η καρδιά τώρα της οικονομικής ζωής εξαιτίας της ΔΕΘ. Καλημέρα κυρία Κωνσταντίνου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ό,τι μας αφορά.
0: Διάβαζα πολλά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Θεσσαλονίκης που νομίζω ότι αφορούν και την υπόλοιπη Ελλάδα, για τα πολλά προβλήματα που περνάει η εστίαση, για τα πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα. Υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει τουλάχιστον 600 με 800 επιχειρήσεις εστίασης, κατεβάζουν ρολά κάθε χρόνο, όπως διάβαζα από μια εκδήλωση που έγινε, και ένα τζίρο που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ που έχει χαθεί από την αγορά.
1: Ναι, έχουμε αρκετές απώλειες. Δεν είναι μόνο τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια όλο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η οικονομία πάει γενικότερα στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή κάθε κακό που μας βρίσκει δεν έχει προηγούμενη μελέτη για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Και όταν λέω κακό, μιλάω για μια απαγόρευση που εισάγεται με μια νομοθεσία. Mm-hmm. Που αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Ναι. Για παράδειγμα με το κάπνισμα.
0: Ναι.
1: Το κάπνισμα, ναι, πρέπει να απαγορευτεί, είναι πολιτισμένη διαδικασία στο εστιατόριο. Αν απαγορευτεί στο αργυλάδικο, mm-hmm, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσει το μαγαζί.
0: Κλείνει η επιχείρηση. Ναι.
1: Και είναι ένας χώρος που δεν θα μπει η μητέρα με το καροτσάκι, με το μωράκι μέσα να τμήσει αργυλέ.
0: Ναι,
1: δεν θα μπει καν ο καπνιστής. Σας πληροφορώ, μέλη μου επιχειρήσεις αργυλάδικα που κάναν τα σεμινάρια του εφέτη άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο τους είχαμε έλει στο σωματείο. Σβήσαν αυτές οι επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν. Και χαθήκαν και θέσεις εργασία. Θέλω να πω ότι όταν εισάγεις μία απαγόρευση, πρέπει να δεις όλα τα σημεία του ορίζοντα της επιχειρηματικότητας. Μία απαγόρευση κάθεται πάρα πολύ καλά στην κοινωνία και στην αγορά όταν έχει συμπεριλάβει τις εξαιρέσεις της.
0: Ναι, σωστό. Καταλαβαίνω ότι επειδή εστίαση καλός ή κακός είναι από τους βασικούς κλάδους της οικονομίας έτσι όπως έχει πάει, δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα ανοίξει ένα σουλατζίδικο, μια καφετέρια, ένα μπαρ, δεν ξέρω τι, και θα τα οικονομήσει όπως λένε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε, γίνονται 25.000 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται γραφικό να το συζητάμε. Φυσικά να γίνει το πανηγύρι, φυσικά ο πολιτιστικός σύλλογος να εισπράξει κιόλας, που σημαίνει χοροδιδάσκαλοι, μουσική,
0: ναι,
1: τα τμήματα χορού θα δουλέψουν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δυστυχώς μόνο αυτό. Είναι μια οργανωμένη διαδικασία, mm-hmm, που αναπτύσσει παραοικονομία στα δύο δις. 25.000 πανηγύρια που τρώνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πίνουνε,
0: mm-hmm,
1: σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Ναι.
1: Η φιάλη στα 70-80 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό νομίζω από τη δεκαετία του 80, από τους μπαμπάδες μας.
0: Ναι.
1: Έχει λουλούδια,
0: mm-hmm,
1: κανονικά μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να δουλέψουν οι επιχειρήσεις μας. Σας πληροφορώ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι τα πανηγύρια το πρόβλημα όμως που κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Να σας πω, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο γίνονται, λαμβάνουν χώρα 25.000 πανηγύρια. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. 2 δις παραοικονομία. Mm-hmm. Είναι ασύλληπτο το ποσό. Αν αυτό τα είχε ο κλάδος, αυτές οι 600 επιχειρήσεις δεν θα κλείνανε.
0: Ναι. Κατανοητό. Απλά φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ζούμε σε μια οικονομία που αντί να οδηγήσει την επένδυση σε κλάδους και χώρους που θα μπορούσε να αποδώσει, την αφήνει να γίνει σουλατζίδικα. Έχουμε γεμίσει, για παράδειγμα, με 5 σουλατζίδικα κάθε γειτονιά ή 10 καφετέρειες κάθε γειτονιά. Δεν ξέρω άμα μπορούν να αντέξουν όλες αυτές μαζί και όλα αυτά τα μαγαζιά μαζί.
1: Έχουμε κάνει και με την Παλμός ανάλυση μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας έρευνα συμπεριφοράς κατανάλωσης. Ναι. Προφανώς το γνωρίζετε, έχει παρουσιαστεί και στην ΕΡΤΕΝΑ. Είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας. Εξήγαγε αυτή η έρευνα φοβερά συμπεράσματα. Ξέρετε, το πώς καταναλώνουμε εξαρτάται από την κουλτούρα μας, την οποία διαμορφώνει πρωτίστως η οικονομική μας δυνατότητα. Τα σουβλατζίδικα δεν ανοίξαν τυχαία. Μοιάζει να μιμείται παγιωμένη τακτική ίσπραξης γρήγορης, όπως είναι τα πανηγύρια. Θέλουν φθηνό γρήγορο φαγητό και μετά την καραντίνα οι άνθρωποι δεν θέλουν και πολλή επαφή. Πήρε απόσταση ο κόσμος, διαμορφώνεται διαφορετικό πρότυπο κατανάλωσης, εδρεωμένο από φόβο και οικονομική δυνατότητα. Mm-hmm. Ο κόσμος μας αλλάζει.
0: Ναι. Επειδή είστε και στη Θεσσαλονίκη, μένετε στη Θεσσαλονίκη, επιχειρείτε στην Θεσσαλονίκη, το ενδιαφέρον έρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ζητάει ο κλάδος της εστίασης? Και επικεντρώνω στο κλάδο της εστίασης, γιατί μιλάμε για 400.000 εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης. Μιλάμε για πολύ σημαντικό κλάδο για την οικονομία, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Ο κλάδος της εστίασης, που είναι πλήρως ενσωματωμένος με την κοινωνία, μιας και εμείς σας διασκεδάζουμε, θέλει να είναι καταρχάς πιο ανθρώπινη ζωή. Πέρα από αυτό, να είναι πιο κοντά οι άνθρωποι. Αλλά πέρα από το ηθικό κομμάτι που επηρεάζει και το οικονομικό, συγκεκριμένα, αν ήταν πιο φθηνές οι θέσεις κόστους της επιχειρηματικότητάς μας, θα είχαμε και εμείς κάποιους δείκτες βιωσιμότητας. Ναι, πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, θεωρούμε ότι είναι εργαλείο του μάρκετινγκ το να είμαστε πιστοποιημένοι. Θέλουμε όμως πιο φθηνά να υπάρχει επιχείρησή μας. Δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσα πολλά. Δεν γίνεται. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει αποσυντεθεί. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε την πρώτη ύλη όπως πρέπει. Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε και να είναι ελληνική επίσης. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τα επαγγελματικά τιμολόγια του ρεύματος. Τα ενοίκια ασύλληπτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα πλέγμα που το ζητούν όλοι όσοι επιχειρούν στην χώρα, μείωση κόστους και δαπανών και να δοθούν κίνητρα για να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχείρηση.
1: Ναι, και να έχει λεφτά ο κόσμος να μπορεί να έρθει, γιατί
0: αυτό είναι το επόμενο,
1: έχουμε 32 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, αλλά όλη η Ελλάδα και η πυρωτική Ελλάδα δεν σημαίνει ότι τους έχει ισομερώς κατανεμημένους.
0: Σωστό. Κλείνοντας, αφήνουν χρήματα οι τουρίστες?
1: Ανάλογα, επειδή δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, ίσως αυτό ήταν το πρώτο που έπρεπε να πω και δεν μου συγχωρείτε ότι δεν το είπα. Η εκπαίδευση του κλάδου βοηθάει στην επιβίωσή μας. Η πιστοποίηση χαλάλ που θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαθέτουμε, ιδίως στην νότιο-ανατολική Ελλάδα, μας αποτρέπει από το να απολαύσουμε. Μπαίνουν που μπαίνουν 3,2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι τουρίστες, φέρνουν μέχρι και το νερό στις βαλίτσες τους. Δεν τρώνε, γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποίηση. Οι εβραϊκής καταγωγής τουρίστες θέλουν πιστοποίηση κοσέ. Και δεν έχουμε ούτε από αυτή. Δεν έχουμε βασικές προδιαγραφές.
0: Αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρουμε τον κόσμο. Αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρουμε τον κόσμο, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο κόσμος να μπορεί να έρθει να αφήσει τα χρήματά του σε εμάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε, προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε όλους, αλλά αν δεν υπάρχει μια γενική γραμμή και καλή συνεργασία με την πολιτεία ώστε να ενημερωθεί ουσιαστικά ο εστιατόρος, ο οποίος έχει μάθει ότι μου προτείνει η πολιτεία έχει να κάνει με μετατροπή μου σε προσοδοφόρα πηγή εσόδων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξή μου. Έχει διαραγή η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε ο εξουσιαζόμενος με τον εξουσιαστή του. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου πολύ. Ευχαριστώ για την
1: συζήτηση. Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, η πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, για το τι γίνεται στην εστίαση και τι θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη τώρα στη ΔΕΘ. Με Τσεφρέντοφα και την Νάντα που το 69 βρέθηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο μόλις 15 ετών με μια φωνή που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη, δεν το κέρδισε τότε, ξαναπήγε το 71 και το κέρδισε το Σαν Ρέμο, αλλά απλά τότε ξεκίνησε για αυτήν την μικρή τότε μια σπουδαία καριέρα, το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, έμεινε στην ιστορία και στην ιστορία έχει μείνει και η Νάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το ημερολόγιο μας θυμίζει δύο σπουδαίες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η μεγάλη Ειρήνη Παπά, έφυγε το 2022. Σαν σήμερα το 1983 έφυγε από τη ζωή γρήγορα, είναι αλήθεια, η Έλλη Λαμπέτη, γεννημένη το 1926, εδώ από την παράσταση που η Έλλη Λαμπέτη έκανε την Ήρμα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σφυρισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Κεροκακία δεν κράτησμα μπορού. Πώς τους αντέχεις.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου πράκτικα.
10: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: βλέπει τσόντες, κάπως έτσι το είπατε.
1: Ναι, ενώ.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
0: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
1: Αυτό το ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
0: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Ενώ είσαι στην κατάθλιψη τότε.
1: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
0: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
1: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
0: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
1: Αυτά όλα.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
1: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
1: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
1: Πού ήσουν?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
1: Ποιους γκέι? Α, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
1: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Pride, να το πούμε και αυτό.
2: Με είδες, ναι ή όχι?
1: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσο έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες, ναι ή όχι?
1: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με είδες. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
1: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
1: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
1: Και τι έγινε?
2: Ίον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
1: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
1: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
1: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
1: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Η άρρωση, ανώ...
1: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
1: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
1: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανάς.
1: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε και αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
1: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
1: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
1: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
1: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
1: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
1: Πες μου.
2: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
3: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
1: Άκουσες και τους queer.
2: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
1: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
2: Μέσα τους. Μέσα.
1: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
4: Αποστολέ.
1: Έλα.
4: Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει?
1: Έλα, μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
1: Όπου να, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
4: Το κλείσει με τη Λουκά.
1: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
4: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
1: Αποστολή.
4: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
1: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
4: Αυτά τη έλεγε.
1: Ακριβώς αυτό.
4: Πού, ρε.
1: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
4: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
1: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
4: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
1: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
1: Σκέψου λίγο, ναι.
5: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
1: Έτσι και έτσι.
5: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
1: Έρε μανία,
5: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
1: Η μαλακία είναι η υγεία.
6: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
5: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαζε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
7: Παπάρα τσέγκο.
8: Έλα, Πασουλακό.
1: Έφλε.
8: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
1: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
8: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, και Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα, τον Ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και η διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
9: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
1: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
9: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
1: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
9: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Η Αυστραλία δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
1: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
9: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
1: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
9: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
9: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
9: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
9: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη, είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
9: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
1: Τι να κάνεις κι εσύ, πώς να μπορέσεις.
9: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε.
1: Δεν είσαι χλαμάρες τώρα.
9: Χάνονται ζωές και
1: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
9: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια. Άνε.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
18: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
19: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
18: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
18: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
18: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
18: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Τώρα, έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Έλα.
25: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
1: Ποιο?
25: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ κύριε.
25: Που έμεινε πίσω.
1: Σας
25: μα
1: παρακαλώ.
25: Μα είναι πράγματα να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
26: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Για να μην ξεχνιάστε.
25: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
25: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
25: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
27: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
27: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
1: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
27: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
28: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
28: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
28: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι, ναι.
28: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
28: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst. Κινητήρας λέτε Daimler Benz 605 2000 άλογα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα, κούρσας.
28: Μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες. Τι θες τώρα.
28: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992. Μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
28: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα, ναι, πτήσης, άμα.
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήσης, τι κάνει το Μερσεντέ.
28: Μερσεντές είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
28: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
28: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι. Εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
28: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
1: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
28: Εγώ, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε γάμο τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε.
0: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
28: Κολυμπάω και γάω.
0: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
2: Αποστολέ.
1: Έλα.
2: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
1: Σε τι πράγμα.
2: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
1: Α, ναι.
2: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
3: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
1: Άι στο διάλο, μωρή, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο. Ούστα από εδώ.
3: Είστε Έλληνες.
1: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρή.
3: Μούνια, παλιοκουμούνια.
4: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλο εδώ.
1: Γεια σας.
4: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
1: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
4: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
1: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
4: Ορίστε.
1: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
4: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
4: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
1: Καλά που το είπατε, θα τη χάσω. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
3: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Ας προειδοποιήσω.
1: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
3: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
3: Είσαι γκέι, άρρωστος.
1: Δίδυμος είσαι. Ή δίδυμος σύζυγος. Τέλος.
3: Ουρε, ντρόπι.
1: Γεια.
5: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
1: Καλά.
5: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
1: Άντε, κουκούλα και πάνω.
5: Ναι, ναι, ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
5: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύρη τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
6: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
5: Έτσι το αφήνω στο.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
5: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
5: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
1: Πάρτο. Ναι.
3: Δεν είπε.
1: Ναι.
3: Παλιοκού.
1: Ναι.
3: Είσαι το.
1: Ναι.
3: Είσαι αλήτης.
4: Με το οξύστεγα.
1: Άντε πάλι.
4: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
4: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
13: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα
7: δημόσιες διαβούλευσεις.
8: Να γίνονται κατοικίες όπως γίνονται.
1: Ξέχνα το.
8: Παλιά.
1: Όχι.
8: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
8: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μανίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
1: Όλα τα ξέρεις.
8: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
8: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό που δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
1: Πάρε και το διπλανό, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
9: Ποιος το...
1: Ναι.
9: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
9: Δεν είστε Έλληνες.
1: Ναι.
9: Εγώ η Ελένη Λουκά.
12: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
1: Καλησπέρα.
12: Πώς είστε?
1: Ωραία.
12: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά.
12: Θα σε δώσω φεστιβάλ.
1: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
12: Δεν σε κάλεσε κανένα?
1: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
12: Γιατί?
1: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
12: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες? Ρε, πες με έναν μπουζουξί.
1: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
12: Όχι, ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
13: Ναι, Απόστολε.
1: Έλα μου.
13: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Βανάζη.
1: Έλα, ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
13: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μάτς και αυτά.
14: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
13: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
1: Άντε καλέ.
13: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
13: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
15: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
1: Ανέχω το Θεό μου, τι σου είπε?
15: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει.
1: Να.
15: Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
1: Να.
15: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
1: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
15: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
15: Τι δεν είναι να σωθούμε?
1: Ναι.
15: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
1: ναι,
15: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
1: Άντε ρε, παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
15: Εγώ θεωρώ.
1: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
15: Κουτσούμπας πρώτος.
1: Ναι.
15: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
15: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
19: Θα πάρω Τσέγκο.
15: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
15: Θρασίμια. Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
1: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
15: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
15: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
1: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
20: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
15: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
1: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
15: Γιατί δεν είναι εφικτό?
1: Τώρα.
15: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
1: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
19: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
15: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
15: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
29: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλά και...

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Πρέπει να μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γάμο την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο Αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεύθερη. Δεν ξέρω αν είδες. Την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Για το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την επιστημονιμότητα χτες. Πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσει σήμερα την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σε λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσει να κάνω μια ζήτηση για την Πριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν, σωστά?
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσω. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις εσύ αυτό το συνειρμό?
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα,
2: ε.
7: Όμως,
2: κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων.
7: Ναι,
2: για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, άλλα. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
11: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά
2: δεν θα καθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς. Τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
13: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Οι λαμόγοι ηλίθιες.
14: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως έχω πει και σε άλλη.
13: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
15: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν σου πάω εγώ, μα Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
13: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
12: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
16: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
12: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
17: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου.

0: Ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Όταν η πόλη ανάπτυξε,

0: τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Γεια σου, Τσολιά μου.
15: Γεια χαρά.
14: Κάνεις?
15: Καλά, εσύ?
14: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
15: Α, για αφιερώσεις το πας.
14: Ναι.
15: Ναι, ναι, για πες.
14: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
15: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζί.
14: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
15: Ναι,
14: αυτό.
15: Τι λέω.
14: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
16: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα δρομαϊκά.

0: Αντώνη Καβρά.
1: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
0: Πώς που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
2: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρι χωριάτισα.
0: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
3: Το πένας εξωγήινος.
0: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
2: Ο Πε και Πε.
0: Και ιστορία οι παρές.
4: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
6: Α, το Πασχοντά. Εντάξει,
5: παλιό.
6: Κάτι θα κάνουμε.
5: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
6: Δεν πειράζει.
7: Τιμή να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
8: Έλα, έχεις το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
9: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
10: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
8: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
10: Μην κουνάτε το δάχτυλο και ένα μολάκι.
11: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
8: Με τρίτο.
10: Κάτσε ρε μαλάκα.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη ηγετική ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει και είσαι επίκαιρο. Ό,τι έχει πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει ιδέα να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιο δικού μα Έλληνα σήμερα, δεν είμαι και αυτό.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνα.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμο, θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτο τέτοιο.
1: Α, τι γύφτο, σε καρέκλε?
3: Όχι.
1: Τι γύφτο?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1300 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακή.
3: Ωραία. Μαλακή δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσουμε.
3: Ένα τέμο που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και τέσσερα χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να.

0: Χαίρετε.
1: Μία αφιέρωση θέλω.
2: Ναι.
1: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρεκόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το ρεμίξ που είχατε κάνει κάποτε.
2: Περαστικά.
3: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα.

0: αίματα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόρδο ποταμό. Και φωτιά ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια.
3: Yeah.
2: Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
4: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει τα φανάρια και δεν τα βλέπει καθώς λένε με το πρώτο.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό το διπλό δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμως που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάχτυλους. Μαζεύεστε διάφορα άλλοι και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
1: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
1: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
1: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
1: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
1: Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σα πω τώρα, εσεί πώ μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
1: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, α πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
1: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
1: Τι να σα πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
1: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπω το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλο.
2: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο.
1: Ναι,
2: αφού περισσεύγεστε στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο. Γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
1: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι. Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
1: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι κάτω κάτι άλλο.
1: Όχι, δόξα σου.
2: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
1: Όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
1: Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
1: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
1: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
1: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
1: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτηλία, η παρέτηση εξαδακτηλίας, ξέρω.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
4: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
8: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια.
0: Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το Πρίπτορ της Next Step Media στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πέννη Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που ανακοίνωσε, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη νέα εποχή του, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να δουλέψει το έλλειμμα αξιοπιστίας του, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Δολόπουλος. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε άργο πολιτικό, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για έλλειμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα όταν έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνουν την αγοραστική δύναμη με τη Βουλγαρία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 το μεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας. Κατηγόρησε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν σπουδάσει την ανωτάτη μπακαλική όταν κοστολογούν το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιθανή επίτευξη μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επιτέθηκε στο Κίεβο κάνοντας λόγο για κρατική τρομοκρατία. Ανέφερε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Wall Street Journal αναφέρει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, καθώς εκτιμά ότι διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει τη Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της, είτε να καταρρεύσει. Στον αντίποδα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αύριο τελικά στον ανακριτήριο 43χρονος και 38χρονοι για τον θάνατο του βρέφους που ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή 3 παιδιά, 2 αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού. Προηγήθηκε καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό. Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για τον ομαδικό βιασμό 15χρονης, η οποία θα είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου. Σε βάρος των δραστών, σχηματιστική δικογραφία για βιασμό και αρπαγή ανήλικης, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστική εξέταση. Στα Χανιά, μητέρα κατήγγειλε το γιο της για εξύβριση και απειλή, ενώ σε έρευνα οι αρχές εντόπισαν ποσότητες ακατέργασης κάναβης και κοκαίνης. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πλώρα στο Δήμο Γόρτινας, Ηρακλείου Κρήτης. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Στη διεθνή ενημέρωση, το FBI ανακοίνωσε ότι διερευνά αναφορά περί πώλησης δεκάδων εκατομμυρίων αδειών οδήγησης πολιτών σε ΗΠΑ και Καναδά ότι πολλούνται στο Dark Web. Αθλητικά. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στα κόρτ του Αμερικανικού Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυτης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο.
0: Ο Sports.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το απόγευμα,
5: Happy birthday, Πάσοκ. Happy birthday, Πάσοκ. Happy birthday, Ανδρουλάκη.
2: Ανδρουλάκια.
5: Το Πασόκ είναι εδώ και ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι.
5: Happy birthday! Πήγανε Κρήτη αυτά! Αντικριστά
2: έλα
5: φάγανε!
2: Έλα να πάμε στο νησί! Έλα να πάμε στο νησί!
5: Φάγανε λέει αντικριστό, φάγανε καλτσούνια, φάγανε ντολμαδάκια!
2: Αυτό γιατί το λένε αντικριστό, επειδή είναι οι σούβλες
5: αντικριστά.
2: Αχ, ωραίο! Να χαμε
5: ναι,
2: λίγο τώρα!
5: Ναι.
2: Αχ, λίγο τσιτσί!
5: Δηλαδή,
2: λίγο τσιτσί, θέλω λίγο πέτσα, πέτσα!
5: Και Πασόκ θα ψήφιζαμε να μου στείλουν τώρα ένα αντικριστό.
2: Έλα τώρα!
5: Για να καταλάβεις δηλαδή
2: την κατάσταση!
5: Είναι ένα σοβαρό κριτήριο.
2: Να σου πω, είχαμε περάσει ωραία με το Πασόκ. Πασόκ, ωραία
5: ναι,
2: χρόνια.
5: Καλύ...
2: Με τις πουράκλες μας, με τις τζιπάρες
5: τι
2: μας,
5: ωραία,
2: με τα χάμερ μας. Ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη στην κατανάλωση Πόρσε, σαμπάνια.
5: Τα μπουζουξίδικα,
2: και...
5: τα κέντρα, τα πολιτιστικά αυτά κέντρα. Δεν είχαμε περάσει ονειρεμένα.
2: Δεν είχαν περάσει τα παπούδια ονειρεμένα που ήταν
5: και
2: εκεί,
5: τα νεούδια.
2: Ο γέρο Παπανδρέου και έκανε καμ του δόθε στον Κομενάκι. Μιλάμε και ήτανε, μιλάμε όλοι, ήτανε με το πιπίο του έξω.
5: Και μετά τα περήφανα γενατιά, τα τιμημένα νιάτα, η αγροτιά στα καλύτερά τη. Ούτε πεκεπέδες, ούτε πεκεπέδες. Λοιπόν, θα μιλήσει σήμερα, λέει. Σήμερα θα μα πει τα θέματα.
2: Σήμερα ο Τσίπρας βγήκε
5: χθες.
2: Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε, παιδιά, θα δώσουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν. Πώς μας κοροϊδεύουν. Θα πέσει, λέει ο ΦΠΑ. Αυτά γιατί δεν τα έκανε όσο ήταν.
5: Σόβα καλέ τώρα που θα πέσει.
2: Μας κοροϊδεύουν μες στη μούρη.
5: Εγώ θα ψηφίσω αυτό που θα πει. Παιδιά, δεν έχουμε μία και ο Μπακλαβάς γωνία. Τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν έχω να δώκω τίποτα. Σφίχτε ζωνάρια και πάμε γερά να σώσουμε τη χώρα.
2: Μόνο εσύ θα το ψηφίσει.
5: Όλοι οι άλλοι.
2: Λοιπόν, ένα ψηφαλάκι θα είναι τη partner.
5: Όλοι οι άλλοι που από τη μία είναι λεφτά υπάρχουν πριν τι εκλογέ. Και μετά βγαίνουν και λένε ότι μάζει τα φάγαμε. Έχω βαρεθεί. Μοιράζουν. Αυτό το τέτοιο θα βάλει, λέει, τέλο στου πλουσίου 1%. Σε ποιο πλούσιο θα βάζετε, βρε τέλο. Αφού όλη η πολιτική τα κοιμιάζετε με του μεγάλου επιχειρηματίε. Τώρα θα τα μάθουμε. Άσπρισε τα αυτά μα και τα πάμε και τα κάτω πια. Τα
2: και τα κάτω. Και πού να τα βάψει τα κάτω, ντροπή. Δεν έπρεπε να βγει ένα βαπτήριο.
5: Να τα βάψει γιατί δεν τα βλέπει κανεί. Ούτε ο ήλιο τα βλέπει.
2: Βάψε τα εσύ, ρε παιδί μου. Άστα τα τριχάκια σου λίγο βαμμένα. Και κάποιο θα τα δει.
5: Ναι, καλά. Να πάνε να φάνε τα αντικριστά σου, να φάνε αυτά. Μην λένε θα φάρει. Όλοι μιλάω, όχι όλου ανεξαιρέτω. Δεν έχω ατζέντα. Η ατζέντα μου είναι τι ψηφίζουμε, ρε παιδιά. Βγήκανε μετά οι άλλοι και λένε για το ρεοπί, δεν υπάρχουν δύο φύλλα. Βραστήστε τα φύλλα, βρε, που δεν βρίσκουν οι καρκινοπαθείς φάρμακα που εξασχολείστε με τα φύλλα. Να σου πω κάτι, θέλω να μιλάμε για μπούκλες όλη μέρα. Μπούκλες, τετρίχες, κραγιόν και τι ψωνίσαμε.
2: Μάλιστα.
5: Δεν βγαίνει, καθημερινότητα δεν βγαίνει.
2: Τι να πω.
5: Μας κουρδεύουν μες στη μούρη, μόρση.
2: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Ζέστη! Δεν ξέρω.
5: Για να το αμάξι, κόντεψα να μείνω.
2: Ναι. Άρχισε να αρχίσει το καλοκαίρι και μάλλον θα αρχίσει να τελειώσει.
5: Ναι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε.
2: Ναι, δεν.
5: Άντε να έρθει ο Οκτώβρης.
2: Μου λέει μια φίλη, θα έρθουν, λέει, κάτι λογαριασμοί. Έχω το air condition στο σαλόνι, στο αυτό. Τι σου
5: έρθε. Ήρθε.
2: Έκπληξη.
5: Τι περίμενα. Δεν ήταν έκπληξη.
2: Τριψήφιο ή τετραψήφιο.
5: Τριψήφιο, τετραψήφιο. Τετραψήφιο, τι έχω, εργοστάσιο μαλαντικά. Τι τετραψήφιο.
2: Τσεπάβλησε, έχει
5: τριψήφιο.
2: Τσεπάβλησε.
5: Μα δεν κατάλαβε, τριψήφιο μου έρχεται μόνιμα. Απλά ήταν ψηλό τριψήφιο. Αλλά το ξέρα. Αφού ήμουνα, έμπαινα στο σαλόνι, άνοιγα το σαλόνι. Έμπαινα στην κρεβατοκάμαρα, άνοιγα το σαλόνι. Πήγαινα στο γραφείο, άνοιγα το τέτοιο. Έχω και ένα γατί, να το έχω δροσερό. Έφευγα από το σπίτι, άφηνα το ρεκοντίσιο για να δροσίζεται η κοιλιά του γατιού.
2: Ναι.
5: Να μην το βρω με τη γλώσσα έξω. Είχα και τέτοια. Και ήρθε ένα πράγμα.
2: Τι, κίντερ έκπληξη. Κάθισε, σου κάναν αέρα, πήρε υπογλώσσο και λοιπά.
5: Τα περίμενα. Και τώρα ήρθε και άλλο. Τώρα ήρθε και το άλλο.
2: Παιδιά, σιγά σιγά. Ερχόμαστε από διακοπές. Μην μπούμε κατευθείαν στη σκληρή πραγματικότητα.
5: Εν τω μεταξύ μου έρχεται, μου βγάζουν τον λογαριασμό 27. Δηλαδή, κάθε 27 του μήνα βγαίνει ο επόμενος λογαριασμός. Εγώ 27 πληρώνομαι πριν. Πληρώνω το προηγούμενο λογαριασμό. Οπότε με το που πληρώνω, έρχεται ο επόμενος.
2: Ναι.
5: Και είμαι ληξιπρόθεσμη με τις 4 μέρες. Τι θα μου κάνουνε, θα περιμένετε να πληρωθώ. Έρχονται όλοι οι λογαριασμοί.
2: Δεν έχει ξυρτάρι, βάζει τους λογαριασμούς μέσα.
5: Online, παιδί μου, έρχονται. Δεν ασχολούμαι με χαρτιά τώρα.
2: Εντάξει, μην μπαίνει στο mail για λίγες μέρες.
5: Δεν κατάλαβες. Εγώ έχω πλέον το application και μπαίνω να βλέπω τα μαντάτα. Αφού τα έχω δει, εγώ μετά μου το mail, εσύ ήρθε η τέτοια. Λέω τώρα εσύ άργησε, είμαι ενημερωμένη εγώ από πριν. Προσέχουμε για να έχουμε, ρε παιδιά.
2: Να.
5: Τι να κάνουμε.
2: Σήμερα τα ακουστικά τα φοράς.
5: Δεν τα φόρεσα,
2: ναι.
5: Δεν είμαι καλά.
2: Είσαι κουκλάκι. Άστο. Είναι ένα ωραίο κολλεδάκι,
5: ναι,
2: το ακουστικό.
5: Ήρθε το κοριτσάκι να μας τραβήξει. Ναι, και εσύ... αγάπη μου. Έλα και από εδώ το προφίλ μου το αριστερό είναι σαφό. Έλα και λίγο.
2: Συγγνώμη. Θα κάνω τα γυρίσματα ανάλογα με το προφίλ σου.
5: Μα δεν μπορώ. Είναι εδώ πέρα η μαγουλήθρα. Είναι πες με. Να έρθει το κορίτσι από εδώ. Να φανεί και λίγο το μυγδαλό. Έβγαλα το γυαλί για να καταλάβει. Έβγαλα την τζαμαλία να με πιάσει.
2: Καλύτερα να βάλει το γυαλί, θα έλεγα.
5: Βάλω λε.
2: Ναι, βάλω το μυαλό.
5: Να φτιάξω τα μαλάκια λίγο να έχουν αυτή. Γιατί από προχθές έχω χάσει followers εγώ. Μόλις τραβάει, μία μέρα τραβάει, την επόμενη φεύγουν τρεις. Δεν γίνεται.
2: Πρέπει να υπάρχει. Ένα κουκλάκι, τώρα πετάει ένα τσουλουφάκι έτσι.
5: Δεν πειράζει.
2: Κάνει...
5: Θέλω να πει μεγάλο
2: παιδί μου. Θέλω να δείχνει intellectual. Θέλω να δείχνει ότι διαβάζει Ουμπέρτο Έκο.
5: Γιατί δεν δείχνω κάτι που δεν είμαι. Δεν υπάρχει λόγο.
2: Ότι είσαι ρε παιδί μου του εναλλακτικού, το αυτό.
5: Το
2: ότι
5: εναλλακτικό
2: είσαι...
5: έχω με κόβει σε μένα για μάτα, αλλά με κόβει σε μένα είναι για.
2: Είσαι και κάμπινγκ. Του λιμάνιου, είσαι και του σαλονιού.
5: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είμαι για κάμπινγκ, παιδιά.
2: Λοιπόν, 30 χρόνια κακά κορίτσια, τα μάθατε τα νέα.
5: Μια
2: δύο με τέσσερι.
5: Ρε Παναγία μου χαμούλη.
2: Αχ, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε.
5: Μας στείλανε ακροάτες, λέει ρε παιδιά, λέει τέσσερις λέει σχολά. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βάλτε το online ρε παιδιά.
2: Γιατί δεν μπορούνε, γιατί δουλεύει κανένας.
5: Έλατε, αυτό να μου πεις. Να το φάνε, μας βάλουν online, να μας ακούνε.
2: Ναι, έχουμε διαμαρτυρίες του κοινού. Η αλήθεια είναι. Παιδιά, δύο με τέσσερις συντονισμένοι στα κακά κορίτσια 90,1. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, radio παπάκι παραπολιτικά. .gr για πάμε.
0: Η ώρα είναι 2:15. Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
7: Γιατί στο

0: ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Στον αιώνα του Mini Plessa, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr. Παραπολιτικά 90,1.
1: Βρε τι έμαθε αυτή η κυρία, έχει ένα περίεργο όνομα, η κυρία Νικολίτσα, βρε, από την Πάτρα. Η κυρία Νικολίτσα καθότανε λέει καθότανε λέει αμέριμνη στο κινητό της, κάποια στιγμή λέει
2: τι είδε, τον εαυτό
1: πάει το κινητό και ποιον να δει, πες ποιον.
2: Τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Βλέπει τον Ρονάλντο.
2: Όπα, η κυρία Νικολίτσα.
1: Η κυρία Νικολίτσα από την Πάτρα βλέπει.
2: Έλειξε τα χάπια, ναι. Η κυρία Νικολίτσα.
1: Όχι, ήτανε με AI, άκου.
2: Τι?
1: Βλέπει τον Ρονάλντο.
2: Γιατί μια φίλη μου κάποια στιγμή που λίγο κάτι δεν πήγε καλά,
1: ναι,
2: έλεγε ότι τη φλερτάρει ο Brad Pitt.
1: Ναι, πάντως συγκεκριμένη το κάνανε με AI.
2: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να σου κόβει και. Είπε το Ρονάλντο να οδηγεί την αμαξάρα του στους δρόμους, δεν ξέρω σε ποιους δρόμους, και της μίλαγε και της έλεγε σε άπτες τα ελληνικά.
2: Ο Ρονάλντο. Η κυρία Νικολίτσα.
1: Μία τη Νικολίτσα, τι κάνετε, τι έγινε, καταρχήν πείτε μου τα λεφτά.
2: Καθάρισε φασολάκια η κυρία Νικολίτσα.
1: Φαντάζομαι πως ναι, μπορεί να ήταν και με τα αυτά για τον μπακαλιάρο. Με τα αλεύρια.
2: Έτσι όπως τα πες με τα αυτά έξω.
1: Όχι. Και τη είπε, κυρία Νικολίτσα μου, είμαι ο Ρονάλντο. Χαίρομαι πάρα πολύ
2: στα ελληνικά.
1: Άπτεστα.
2: Και η κυρία Νικολίτσα.
1: Τον έβλεπε όμως, αν τον βλέπει. Λες, ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να έχει μάθει αυτό, τα λεφτά έχει. Θα είχε και μία δασκάλα.
2: Δηλαδή, παθέρι... συγγνώμη, από όλες τις γλώσσες,
1: ναι,
2: ο Ρονάλντο,
1: ναι,
2: που είναι και αμόρφωτος αποδοσφαιριστής, ναι, θέλησε να μάθει ελληνικά.
1: Αυτό δεν είναι το πιο περίεργο, γιατί αυτό πες να το καταπιώ. Να με παίρνει με ένα Ρονάλντο να μου ζητάει γιατί έχει ξεμείνει 100 ευρώ.
2: Άντε, τη κυρία Νικολίτσα.
1: Ναι, έτσι είπε η κυρία Νικολίτσα. Μου θέλει να μου καταθέσει. Τη έκανε έτσι τις τσέπες του, λέει. Αυτή τη στιγμή οδηγεί το autopilot στο αυτοκίνητο. Έχω κάνει τις τσέπες μου, έτσι δεν έχω μία. Έχω ξεμείνει και θέλω να πάρω την Ροντρίγκεφ να την κεράσω.
2: Συγγνώμη, και πού τη βρήκε την κυρία, η κυρία Νικολίτσα, δηλαδή δεν έχει στοιχειώδες IQ. Να πει για κάτσε, ρε.
1: Μα νομίζω ότι μιλάει με τον Ρονάλντο. Κοίτα, και να σου πάκου, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ είναι και βέβαια τα πιάστο. Αλλά αν κάποιος ακούει και με πάρει κανένα μπαρδέμ και μου πει να του δώσω κατοστάρικο, θα του δώσω όλο
2: εσύ,
1: το άιμπαν.
2: Εσύ.
1: Βέβαια δεν θα πάρει τίποτα. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Θα του πω πάρει ό,τι έχεις. Ό,τι έχω, ό,τι έχεις.
2: Θα πιστέψεις δηλαδή ότι σε παίρνει ο μπαρδέμ.
1: Όχι, με την πλάκα κάνω. Λοιπόν, και η γυναίκα του είπε, θα τα στο στείλω, λέει, κάτσε να δανειστώ, δεν έχω κακομοίρα. Και του τα στείλε σε δύο δόσεις, 50 και 50. Και μετά, μόλις ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξαφανίστηκε.
2: Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, θα γίνουν πολλές κομπίνες.
1: Βέβαια, καταρχήν δεν είναι αυτό. Σκέψη ότι μπορεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ότι μπορεί να κάνουν.
1: Να κάνουν τη φωνή. Δηλαδή, ας το βίντεο, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι είναι ο Ρονάλντο. Εντάξει, δεν το πουλήψε. Αν όμως σε πάρει κάποιος και είναι η φωνή κάποιου δικού σου ανθρώπου, το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή να διπλοτσεκάρεις μετά. Αν σε παίρνει κάποιος και σου λέει, έλα, είμαι ο αδερφός. Έλα, κάνει τη φωνή του αδερφού σου. Θέλω λεφτά. Πρέπει να τον κλείσει και να πας τον αδερφό σου να σιγουρεύεις ότι έγινε έτσι. Δηλαδή, το να βλέπεις τον Ρονάλντο, εντάξει, άμα δεν έχεις υποψιαστεί, τι να πω. Αλλά να ακούς μια φωνή δικού σου ανθρώπου, δεν φταίει εσύ.
2: Έλατε. Λοιπόν, ρε,
1: αυτά η κυρία Νικολίτσα.
2: Η κυρία Νικολίτσα, πόσες Νικολίτσες θα έχουμε στο μέλλον, παιδιά.
1: Και ήταν η μια άλλη κυρία που
2: προσέχετε
1: μιλάγε.
2: Προσέχετε για να έχετε.
1: Με έναν άλλον χολιγουντιανό, θυμάσαι. Που καλέ, μιλάγε στο Instagram.
2: Λέω ότι μια γνωστή είχε κόψει τα χάπια.
1: Ναι.
2: Και έλεγε ότι τη φλερτάρει ο Brad Pitt και μας τον έδειχνε.
1: Διαδικτυακά.
2: Ναι. Λοιπόν, σου δείχνουν τον μπαρδέμ, έτσι. Είσαι έτοιμη και εσύ.
1: Θα τον κάνω αφήσα.
2: Εσύ είσαι ικανή να του ζητήσει όμως.
1: Τι να του ζητήσω.
2: Να του πει με πειρέ, ναι. Να σου πω μια και με
1: πειρέ. Καλή ιδέα να τον βρω τηλέφωνο να του πούμε πώς με πήρατε.
2: Ναι. Ας, ναι, να
1: είχα μια κλίση από εσά.
2: Άκου. Θυμάσαι μια διαφήμιση του Impulse που λέει και κάποιο άγνωστο σα χαρίσει λουλούδια. Είναι γιατί τον άγγιξε το Impulse.
1: Ωραία διαφήμιση ήταν αυτή όμως, ναι.
2: Που περπατούσε μια κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τη σταματάει κάποιο, τη δίνει ένα μπουκέτο, μένει αυτή.
1: Μπουκέτο λουλούδια λέμε, γιατί τώρα πλέον μοιράζονται μπουκέτα οι άντρες, όχι μπουκέτα με λουλούδια.
2: Ναι. Και ήταν η διαφήμιση αυτή, αν κάποιο άγνωστο. Λοιπόν, αν κάποιο άγνωστο σα τηλεφωνήσει και σα πει ότι κυρία Μαριγούλα μου, τι όμορφη που είσαι κλπ. Πε, έχω κάτι χρέγια, ρε, αφού είμαι ομορφούλα και με παίρνεις τηλέφωνο. Ρε μπαρδεμάκο, μια χαρά τα πας και κάνεις και φιλανθρωπίες. Δεν κάνεις και μια φιλανθρωπία.
1: Σωστή.
2: Κατά δόθεν.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε τάξη και στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολεγίων, τσάντες, κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
1: Είπες χειροτεχνίας.
2: Είναι το τεχνό μου, μετά του ωφελήμου.
1: Το άκουσα, το χειροτεχνία μου αρέσει, είναι μια νέα ορολογία, θέλω να την κρατήσουμε.
2: Είναι το τεχνό που τα κάνει, τα ποιεί όλα.
1: Έτσι.
2: Με τη χείρα.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά προβλήματα η Μέγαν Μάρκλ. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί γυρνάει τώρα στην. Έχουν γυρίσει κιόλας, δεν είμαι σίγουρη. Και η Μέγαν Μάρκλ τώρα θα πρέπει. Έχει βγει παγανιά να βρει προσωπικό. Και δεν πάει κανένα να δουλέψει στη Μέγαν, διότι μάθανε ότι είναι στρίγλα. Μάθανε ότι δεν πληρώνει. Μάθανε ότι όταν έκανε τα interview του έλεγε: δεν με κοιτά το πρόσωπο, το κεφάλι κάτω. Και του έλεγε: δεν μου κάνει, φύγε. Και ήταν πάρα πολύ αγενή. Και δεν υπάρχει, λέει, υπάλληλο για να τη γλύφει τα παπούτσια, να την τίνει, να την αυτόνει, να τη κρατάει την αλληλογραφία. Και έχουν μεγάλο πρόβλημα στο παλάτι.
2: Μάλιστα.
1: Ο Δε Γουίλιαμ από την άλλη δεν θέλει τον αδερφό του να τον δει ούτε.
2: Ζωγραφιστό.
1: Ούτε στο TikTok, να το πω έτσι. Να το πάρουμε πιο σύγχρονα.
2: Αυτοί οι Βασιλείς χρησιμοποιούν social media για πάρτι του. Μπορεί να έχουν με κανένα ψευδόνυμο.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί να είναι δηλαδή ο Βίλιαμ ο Παιχνιδιάρης.
1: Μπορεί να έχουν.
2: Ή ο Βίλι ο Παιχνιδιάρης.
1: Μπορεί να έχουν ψευδόνυμο να βλέπουν τους άλλους, αλλά σίγουρα έχουν λογαριασμούς που τους έχουν άλλοι.
2: Και μπορεί να στέλνουν και πραγματάκια. Κατάλαβες.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά έχουν.
2: Να σου έρχεται το βασιλικό πτηνό.
1: Λες τώρα εσύ.
2: Γιατί μπορεί, τα πάντα δεν μπορούν
1: αν
2: να σου
1: χακάρουν. Αν τους χακάρουν. Αν τους χακάρουν το λογαριασμό.
2: Αν τους χακάρουν μπορούν να βρουν ποιοι είναι.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί ξέρεις εσύ ο κάθε ανώνυμος πίσω από ένα όνομα.
1: Ούτε καν.
2: Ποιος μπορεί
1: όχι,
2: να κρύβεται.
1: Όχι, μόνο με τη δίωξη κλπ. Λοιπόν, στο φεστιβάλ Βαρετία.
2: Καλά γιατί το είπα. Ωραία.
1: Το φεστιβάλ Βαρετία.
2: Γιατί μου είναι Βαρετία.
1: Ήδη αστείδια, πια βαριέ. Εντάξει, τρίβα την Αμάλ, τη θαυμάζω, μ' αρέσει. Ήταν η Αμάλ, λέει τα θρυλικά μοντέλα. Ποια είναι αυτή με τον ψηλό ποπό. Η Βραζιλιάνα, πώς τη λένε. Που την έχει δει και από κοντά. Έλα. Η αδύνατη που την έχει δει από κοντά. Τέλος πάντων, ήταν λοιπόν διάφορα μοντέλα. Η Λόρα Ντέρν ήταν, ο Τζόι Τζόναθαν Μπέιλι ήταν, οι τουαλέτες, μαύρα γυαλιά, σκουλαρίκια.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο.
1: Κάτι ρούχα σαν να είναι από το Σέιν ήταν το μεταξύ μερικά.
2: Ναι, όντως. Κακό γουστιά θα έλεγα.
1: Ναι. Τι σου έκανε εντύπωση.
2: Μου έκανε εντύπωση ότι ο κομμωτής της Αμάλ,
1: ναι.
2: Ο δικός μας ο Έλληνας,
1: ναι.
2: Φορούσε ένα φρουφρούδικο πουκάμισο και περπάτησε και αυτό στο κόκκινο χαλί από πίσω της.
1: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή τι πάνε δηλαδή με τους πλαστικούς χειρουργούς, με τους μακιγέρ κομμωτές κλπ.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
2: Τι να πω ρε παιδιά, τα έχω χάσει.
1: Κι εγώ. Τι έχετε πάθει λέει με δάφτον, λέει ο Νίκος. Τον έψαξα σιγά τον άντρα. Σιγά ρε.
2: Ποιος, ο Μπαρδέμ.
1: Εμένα μ' αρέσει. Και δεν έχουμε πάθει εγώ. Η Μαρία τη Μαρία τη είναι. Το
2: φαίνεται λίγο εργατική πρωτοβουλία.
1: Εμένα μου αρέσει.
2: Έχει ένα μπράξιο έτσι λε.
1: Δεν είναι γυμνά.
2: Θα το βγάλει το καρβέλι από το φούρνο.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι γυμνά κανένα ντούκι. Είναι απλά. Είναι εύσωμο. Έχει σωματότυπο που έχει την κυρίτσα, το μπρατσάκι, το αυτό το πιο. Να πιάσει, να πιάσει.
2: Και λίγο ο Παπαμιχαήλ του Λος Άντζελες. Τη Ισπανία μου κάνει.
1: Να δεν ξέρω.
2: Τη Βαλένθια. Σαν να
1: περιορέξιο
2: σχολαδόμο.
1: Εμένα μου αρέσει.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει, ναι.
2: Εσένα και τη Πινέλοπε αρέσει.
1: Ναι.
2: Και αυτή πολύ ερωτευμένη μαζί του. Αλλά και αυτό μαζί τη.
1: Και αυτό μαζί τη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα. Αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Σε αυτό, εκεί, προς τα εκεί εργάζομαι εγώ τώρα. Λοιπόν, η Σελίν Διόν λέει έγινε χαμός που ήταν στο Παρίσι.
2: Στο Παρίσι, παιδιά, και τραγούδισε στους δρόμους. Αχ, πολύ την αγαπώ.
1: Πάρα πολύ.
2: Θα δώσει να βλέπει σε διάφορα μέρη, λέει, του Παρισιού.
1: Ναι. Και πέρα πολύ καλά στην υγεία της γυναίκα, γιατί είχε περάσει πολύ δύσκολα, ευτυχώς.
2: Δεν ξέρω πόσο καλά, αλλά νομίζω
1: καλύτερα,
2: ότι
1: παίρνει
2: χάπια και είναι σε καταστροφή.
1: Ναι, πάντως αποθεώθηκε.
2: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή ξέρετε πού, πού στα κακά κορίτσια.
1: Από την άλλη λέει στην Κρήτη επιδημία απάτησε δημόσιους φορείς. Αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξεφανίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ. Στη Λεβεντογένα Κρήτη.
2: Περίμενε, τι εννοείς εξεφανίστηκαν.
1: Μετά δεν βγάζουν άκρη που είναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή στα κοιτάπια και ψάχνουν να βρούνε που είναι.
2: Μαζί τα φάγαμε.
1: Μαζί τα φάγαμε. Πρέπει πολλά λεφτά τώρα, έτσι.
2: Άρα σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε κάποια δημόσια υπηρεσία. έψαξαν να δουν τι συμβαίνει, γιατί έλειπαν κάποια χρήματα και τα οποία δεν έχουν βρει πώς πάνε. Όλοι μιλάνε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα δούμε τώρα. Και έχει πάει η αρχή ξέπλυματος μαύρου χρήματος και ψάχνει να δει, ανακρίνει έναν τους υπαλλήλους.
2: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Ναι, είχαν κατατεθεί σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο δήμο της Κρήτης και μετά ψάχνουν να βρουν γιατί κατατέθηκαν αυτά. Ναι.
2: Να πάνε λοιπόν στους υπαλλήλους να δουν τι αυτοκίνητα έχουν, τι σπίτια έχουν και να δεις πώς θα βρεθούν τα πραγματίδια.
1: Άντε να δούμε.
2: Έτσι μπορεί να βρεθεί. Γιατί αλλιώς που είναι κανονικά.
1: Τώρα έχουν άκτορα αυτοί, όχι αυτοί γενικά συγκεκριμένα. Αυτοί έχουν βάλει μυαλό με κάποια με το μαύρο χρήμα και έχουν γίνει λίγο πιο σεμνοί και ταπεινοί στα ανεξπροσέξει, στα post του. Δηλαδή δεν θα ανεβάσουν κάθε μέρα στο σκάφο, θα ανεβάσουν μέρα παραμέρα. Δεν θα ανεβάσουν καραβί, δεν θα ανεβάσουν και μία ρεβίθια.
2: Ναι, αλλά άμα πάνε στα σπίτια του, τι θα δούνε.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Τι γκάζια
1: δεν ξέρω. Τι θα βγουν στο σπίτι του. Αλλά πάρα πολλοί έχουν πιαστεί στη φάκα διότι διαφημίζουν μια ζωή στα social media η οποία δεν συνάδει με αυτά που δηλώνουν στην εφορία.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: είναι θέμα, βρε, ούτε το φεστιβάλ της Βενετίας, ούτε η ΔΕΘ.
1: Τι είναι?
0: Ολοτσίτσιδη, η κόρη της Μιλιαρέση στη Βύση.
1: Της Μιλιαρέση?
0: Ναι, της Μιλιαρέση, καλέ.
1: Στη Βύση? Πού τραγουδάει τώρα η Βύση?
0: Ολοτσίτσιδη, στη Φύση.
1: Α, στη Βύση.
0: Να σου πω το, αυτή τι είπαμε ότι έχει πάθει. Στη Βύση.
1: Όλο στη Βύση και λέω πού είναι η Βύση και τραγουδάει. Φαντάστηκα τώρα εγώ τραγουδάει κάπου η Βύση και πήγε το κοριτσάκι όλο τσίτσι δοντημένο.
0: Με φόντο το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον της Αμουθράκης, η Σοφίνα Λαζαράκη πόζαρε σε μια σειρά από αισθησιακές καλλιτεχνικές φωτογραφίες με τα μεμέα της και τα πιπία της έξω. Στις εικόνες, τις εικόνες τις μοιράστηκε στο Instagram.
1: Εντάξει.
0: Και έδειξε πόσο καλλίγραμμη είναι.
1: Στη Φύση, ναι, στη Φύση δεν θα βάλει πρόβλημα.
0: Ναι, η Φύση ετοιμάζεται για την συναυλή.
1: Όταν ακούς Σοφίνα, έχει δημιουργηθεί θέμα με παππούμπες και έπρεπε τα ονόματα συνήθως. Εξάνω δεν είναι Σοφία και δεν είναι Σοφίνα.
0: Σοφίνα τι λένε την
1: Σοφίνα, κοπέλα. Κάποιος θα τον λέγανε Ίνα, θα έγινε τώρα εκεί πέρα, μα λευράσε.
0: Ναι, Ίνα τα, τα νεύρα είναι,
1: ναι. Ναι,
0: από
1: κοντζάκι,
0: την άλλη ο Μπέκαμ, κοίτα μια κολοκή θα που πιάσε.
1: Την είδα. Σαν.
0: Να σου πω. Σαν.
1: Αυτό τώρα, ακόμα και μεγαλώνει ο άνθρωπο, έρχεται πιο κοντά στη φύση γιατί πλησιάζει το χώμα, να σου το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου, έρχεται πιο κοντά στη φύση γιατί θέλει να ζει χαλαρά.
1: Αυτό και στο χώμα μαζί. Γιατί όλοι σκαλίζουν κήπους. Έρχεται σε επαφή.
0: Είναι αρχοντήτη.
1: Είναι εξοικείωση, κατάλαβε. Σκαλίζει εκεί με το χώμα, το γυρνάει το χώμα. Το κάνει έτσι, φυτεύει ένα αυτό. Όπως και λέει, ας πούμε, φυτεύει αυτό και έρχεται σε επαφή. Αυτό παιδί μου είναι μια εξοικείωση και μια μορφή εξοικείωση. Αυτό έχει γίνει πλέον αγρότης. Στο δικό του έχει κάτι κτήματα τεράστια. Και φοράει και την τραγιάσκα του. Και όλη μέρα βλέπω σε βίντεο που βγάζει διάφορα στα ζαβαντικά και μας τα δείχνει. Βέβαια αυτή η κολοκύθα έχει, είναι.
0: Κολοκύθα, παύλα.
1: Είναι περίεργη η κολοκύθα.
0: Vibration.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ. Α,
0: είναι όμορφος όμως έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Φοράει αυτή την τραγιάσκα, την τρέντι και κρατάει και αυγά. Δηλαδή ασχολείται τώρα
1: έχει
0: με τα.
1: Έχει και κότες, ναι.
0: Α.
1: Έχει από κότες, ξέρει. Ύστερα από τη γυναίκα του.
0: Ακριβώς. Την αρχικότα.
1: Αλλά ασχολούνται με αυτό και έχω δει και. Πού το είχα βρει, στο Netflix νομίζω. Κάποιο, ναι, ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, αυτό που δήθεν τα είχαμε όλοι ζουν στο πλούτο, παιδιά. Και είναι, θυμάμαι και τη Μαντόνα που έχουν το δικό του κοτέτς και τις δικές του κοτούλες. Και είναι πολύ κοντά και είναι vegan και είναι κοντά στη φύση. Άσε μας, μωρέ.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό να είναι, ξέρεις. Γιατί τα έχει δει όλα, τα έχει κάνει όλα.
0: Είναι
1: και τώρα έχει ηρεμήσει και το σπίτι του. Φαίνεται ότι είναι καραπλούσιο, απλά είναι πιο πολύ country. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι μαγειρεύει, έχει κατσαρόλια πανάκριβα, έτσι. Κρεμασμένα από πάνω, ο πάγκο του είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, το βλέπει ότι είναι πανάκριβα, αλλά είναι πιο country chic η διακόσμηση.
0: Χθες έφτιαξε και κάκι στο σπίτι.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε μπήκαν.
1: Όχι, βαρέθηκα. Ούτε μπήκαν, ούτε μπήκαν, ούτε βγήκαν, ούτε κούπα, κούπα, κούπα.
0: Εγώ μαγείρεψα όμως.
1: Έλα, τι έκανες.
0: Είχα αγοράσει. Ναι, αυγά, αλλά περίμενε. Είχα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Από ένα κρεοπωλείο στο Μαρμάρι, γυρίζοντας. Όχι στο Μαρμάρι, στα Αστήρα, χωριάτικο λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Και χοιρινό και μοσχαρίσιο. Και λέω, θα το φτιάξω πολύ ωραίο, γιατί να σταματάω να παίρνω σουβλάκια. Θα γίνει το φτιάξει το μόνο σου.
1: Και μπέμπα στη συνταγή, τι έκανες.
0: Έψησα το λουκάνικο.
1: Α, τελεία.
0: Και έβαλα
1: και η μουστάρδα από δίπλα και
0: όχι, ρε παιδί μου. Και έβαλα και δύο ωραία βουλάκια από πάνω.
1: Όνειρο.
0: Και μετά πήρα και ένα κομμάτι φέτα και αυτό, παιδιά. Υπάρχει
1: δεν υπάρχει ωραίο φαγητό.
0: Με αυτή φαΐ. Τη ζέστη, τι να φάμε
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν υπάρχει ωραίο φαγητό. Το λουκάνικο δεν είναι για αυτή τη ζέστη και εσύ που έρχεται
0: όχι,
1: και αυτό.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Τα βουλάκια όμως. Δεν. Πάρια φαΐ θα λέμε, ετοιμάσου.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μιλάμε, δεν είμαστε ένα λαό που όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο φαγητό. Για σκέψου ότι όλε οι χαρέ. Γύρω από φαγητό. Οι λύπες γύρω από φαγητό. Ναι. Όλα είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Μια γιορτή.
1: Μια γιορτή, ναι. Λοιπόν, έχει βγει μια. Έβγαλε λοιπόν μια εταιρεία η οποία έχει και πάρα πολύ καλές και πανάκριβες βέβαια σκούπες ηλεκτρικές. Δεν θα πω φυσικά κάποια εταιρεία. Ναι. Έβγαλε μια νέα βορδοντόβουρτσα λέει η οποία καθαρίζει μόνη της τα μεσοδόντια. Βέβαια κάνει μόνο 500 ευρώ η βορδοντόβουρτσα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πάντως, επειδή τα δόντια μου έχουν πιάσει πέτρα, θέλω να σας πω ότι μόνο οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες καθαρίζουν καλά τα δόντια, ναι, και δεν πιάνουν πέτρα.
1: Ναι, αλλά άκου τώρα, σαν αυτή δεν υπάρχει. Άκου τι
0: κάνει. Δεν θα δώσει και 500 ευρώ.
1: Άκου τι κάνει αυτή την ώρα που πλένει το δόντι, λέει, και του έχει βάλει ο οδοντόβουρτσα και του δίνει και δίνει πόνο. Αυτό με AI. Έχει ενσωματωμένο AI. Βλέπει τα κενά του δοντιού σου και εκεί που έχει κενό, πετάει νερό. και σου πλένει το κενό μέσα από τα δόντια. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, λέει. Αλλά 480 ευρώ.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Δε, προτιμώ να πάρω κάτι άλλο.
1: Έχω βρει σε σπίτι, παιδί μου, που έχουν ένα μηχάνημα που είναι για να πετάει νερό. Αυτό πιάνει το μισό πάγκο. Παιδιά, μένα μου πετάει νερό. Εγώ τι κάνω, μπαίνω στην πανιέρα. Όχι, μπαίνω στην πανιέρα. Ανοίγω τον ντου στην πανιέρα, βάζω τη μούρη μου από κάτω και ρίχνω με τον ντου στο στόμα μου. Και κάνω. Και είναι και τσάμπα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, όταν κάνει μπάνιο. Οπότε κάνει μπάνιο, ρίχνει και με το ντου. Έχει πολύ δύναμη το νερό του ντου στα δόντια και καθαρίζουν όλα τα μεσοδόντια. Θα πάω να πάρω ειδικό τέτοιο να μου ρίχνει νερό στο στόμα.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, εμείς λέει ο Βασίλης, πάμε εκεί. Θύρα που δεν μας ψάχνει κανείς. Πλούσιοι και φτωχοί, τρώμε κάτω από τον πλάτανο. Πω, πω.
0: Ταβερνάκι, ωραίο.
1: Τρομερό με καταπληκτικό φαΐ στο Μυλοπόταμο. Λέει ο Κώστας, και εγώ βύση, λέει, κατάλαβα, ρε παιδιά. Όταν είμαι στη, τόσο, στη φύση.
0: Τόσο γρήγορα το
1: είπα. Είναι η μόνη κουφή.
0: Τόσο γρήγορα το είπα.
1: Ή είμαστε περισσότεροι αυτοί που δεν ακούμε καλά, επίσης. Μπορεί να το πες μια χαρά εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή πίνεις πολλούς καφέδες και ακολουθώ και εγώ πίνω και εγώ αρκετούς, βγήκε βρε μια έρευνα και είπε ότι η υπερβολική κατανάλωση καφέ κάνει τα οστά.
0: Τι
1: τρίματα, μισκότα θα γίνουν τα οστά.
0: Ξέρεις τι έπαθε, ανέβηκα στο σκάφος του

0: αλλιώς δεν μπορώ. Να έρθει να με πιέζει. Καταρχήν να τον ντρέπομαι, να είναι κανένας νόστιμος και να έρχεται τώρα και να μου λέει κάτω τα χεράκια πάνω τα ποτέτια. Και να ντρέπομαι να του πω: εγώ δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Να θέλω να το παίξω τζόβενο. Καταλαβες. Και να σφίγγω μου, πότε να κάνω και τη γυμναστική. Αλλά αυτοί παίρνουν παιδιά κάτι ποσά τρελά.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχονται και
1: κάνουν το personal σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το θέλω. Γενικώς. Μια φίλη μου έτσι έκανε κορμάρα. Μια φίλη μου τον φέρνει τρεις φορές την εβδομάδα, μπαίνει το αγόρι μέσα που έχει κάτι γλουτού, αυτά, ωραίο και αυτά. Και μου λέει: έχω γίνει, μου λέει, φέτες, γιατί ντρέπομαι. Εγώ στην τρίτη επανάληψη θέλω να πάρω τα βουνά. Και επειδή θέλω να το παίξω, λέει, ότι αντέχω στον γυμναστή, φτάνω, λέει, τις 12 επαναλήψεις. Όταν φεύγει, λέει, μετά, μου κάνω αέρα, μπαίνω στο ντους, παίρνω, πέστω ηλεκτρολίτες να συνέλθω. Θέλω να δύο να συνέλθω, λέει, μετά, αλλά αυτός νομίζει, λέει, ότι εγώ θα κάνω και ρεκόρ σε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Και σφίξε, σφίξε, σφίξε, έχει κάνει κορμί, έχει ανεβάσει και αντοχή και κάθε φορά, λέει, είναι και καλύτερα. Αλλά τις παίρνει.
1: Έχει κι άλλο σερβις.
0: 60 ευρώ, όχι.
1: Έχει κι άλλο έξτρα σερβις.
0: Σοβαρό.
1: Ναι, σοβαρός.
0: Είναι σοβαρό το συγκεκριμένο παιδί. Τις παίρνει 60 ευρώ την ώρα. 60 ευρώ την ώρα, 3 φορές την εβδομάδα. Κάτσε μαρτά κάτω. 3, 6, 18 επί 4 φυλάκια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλέ για χορούς και πανηγύρια, είμαστε πρώτοι. Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Παρτενέρτης πήραν την πρώτη θέση στη διοργάνωση Tango.
9: Παγκόσμιος τίτλος, έτσι.
8: De Pista.
9: Την είπα την κοπέλα.
8: Καλή, χόρεψε καλά.
9: Εξαιρετική.
8: Ναι.
9: Εξαιρετική, αυτός Αργεντίνος νομίζω. Ελληνίδα και αυτός Αργεντίνος νομίζω είναι.
8: Θυμάσαι το ωραίο Tango που είχε το. Πώς τον λέγανε, ο.
9: Ο Αλ Πατσίνο.
8: Ο Αλ Πατσίνο, το άρωμα γυναίκα.
9: Ναι, πολύ ωραίο. Άρωμα γυναίκα λεγόταν.
8: Το συγκεκριμένο κομμάτι.
9: Ναι.
8: Ή το, η ταινία. Για πάμε λίγο, το έχουμε.
9: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γυναίκας, καλά το λες.
8: Πω πω.
9: Πολύ ωραία ταινία.
8: Τι ωραία παιδιά.
9: Αυτός έκανε υποδιότητα τον τυφλό.
8: Ναι. Της είχε πάρει το μυαλό και το είχε τηγανίσει, μιλάμε έτσι.
9: Όχι μωρέ μου, αυτή ήταν χόρεψη με την κοπέλα για να την προξενέψει σε ένα παλικαράκι.
8: Ναι, αλλά τι αισθάνθηκε η κοπέλα.
9: Η κοπέλα είχε πει στη συνέντευξή της μετά ότι ήταν, λέει, τρομερό ότι κρατάγε στα χέρια του Αλ Πατσίνο.
8: Τι ωραία που χόρεψε, παιδιά.
9: 350 μικρότερη του, ναι.
8: Τι ωραία.
9: Ωραία ταινία γενικά, ωραίο ταγκό. Ήταν πάρα πολύ.
8: Θες να θυμηθούμε λίγο.
9: Ναι, αμέ.
8: Πάμε.

0: εγώ σε έρωτα.
1: Α, θέλω να χορέψουμε, δώσε μου το χέρι σου.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είχε μελετήσει παιδιά πολύ για αυτό το χορό. Ήταν πολύ σεξουαλιζόταν αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν ο χορός που ήθελε να χορέψει κάθε γυναίκα μαζί
1: του. Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίος χορός. Και μετά αυτός ο χορός δεν υπήρξε γάμος και πανηγύρι που να μην χορέψει το ζευγάρι από το χορό. Είχαν όλοι οι αλπατσίνοι και αλπατσίνες.
0: Μπατσίνες.
1: Εντελώς.
0: Για μπάτσους δηλαδή.
1: Ωραίος το.
0: Αλλά εντάξει τώρα το ταγκό, παιδιά, είναι πολύ αριστοκρατικός χορός. Η αλήθεια είναι. Τώρα έχουμε κάτι χορούς που χτυπιούνται σαν αφιονισμένοι.
1: Ναι, τότε παλιά δεν είχαμε τα ενόφυτα που πηγαίναν όλα τα παιδιά. Είχαν τώρα έχουν την τραπ και αυτά. Εντάξει, θα περάσει και αυτό, θα έχουμε κάτι άλλο μετά από κάποια.
0: Καλά, έβλεπα μια πολύ γνωστή ξένη τραγουδίστρια, την οποία εγώ δεν την ήξερα, την ανακάλυψα τυχαία, η οποία βγαίνει σαν λασπωμένη. Ένα μικρό κοριτσάκι 22 ετών που γίνεται στην Αμερική χαμός.
1: Έλα!
0: Είναι σαν να είναι να έχει πέσει, ρε παιδί μου, σε ένα βούρκο με λάσπες και βγαίνει έτσι και τραγουδάει. Και γίνεται παιδιά του
1: μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που έβγαινε η γκάγκα με τις μπριζόλες και τι γινότανε.
0: Αλλά
1: αυτή βγαίνει με τις λάσπες.
0: Αυτή ήθελε τότε να το κάνει, ρε παιδιά, για να γίνει γνωστή. Σου λέει με την εκεντρικότητά μου, εγώ με την τρελάρα μου γεμίζω την κοιλάρα μου.
1: Αυτό κάνει και αυτή με τις
0: λάσπες.
1: Τώρα
0: έγινε γνωστή. Η άλλη είναι πολύ εναλλακτική. Δηλαδή, μάλλον θα μείνει λασπωμένη.
1: Γιατί είναι λασπωμένη αυτή, δηλαδή θέλει να μας δείξει ότι είναι ένας βούρκος η ζωή, έχει κάποιο κόντσεπτ ή απλά πέταξε και λίγη λάσπη.
0: Δηλαδή. Πέταξε και λίγη λάσπη και βγαίνει σαν να, βγει και, σαν να έχει στάχια στο κεφάλι, δηλαδή κάτι τρελά. Αλλά πολύ καλή μουσικός.
1: Ναι. Να μου την πεις να τη βρω μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι λίγο boomer, το έχω χάσει το μουσικό. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ακούσω όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα εδώ πέρα για τις οδοντόβουρτσες. Γεια κορίτσια, χρησιμοποιώ αυτό το water floss, αυτό που είπα εγώ.
0: Α, που φτύνει.
1: Πάνω από 10 χρόνια και με φθηνότερη τιμή αγοράς και έχω σωθεί, λέει. Ένα ακροατή ή ακροάτρια, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γίνεται ένα συντριβανάκι εκεί και.
1: Ναι.
0: Σαν του οδοντογιατρού, αυτό που σου πετάει το νερό.
1: Ναι. Αυτό. Ο Βασίλης λέει, σε κάνω εικόνα να πλένει τα δόντια. Τα δόντια σου με αυτό το.
0: Το πραγματίδιο.
1: Το πραγματίδιο. Αυτά.
0: Και... Α, είδα κάτι TikToker με το σφουγγαράκι που έλεγε παύλα μικρόφωνο. Το οποίο παιδιά πραγματικά
1: καλέ,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το χάνεις
1: ένα
0: μια
1: τσουτσουνάκι.
0: Ψηρά,
1: είναι τόσο δά.
0: Ένα τσουτσουνάκι.
1: Δεν το είπα, δεν το λέω σεξουαλικά. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτό, τους βολεύει περισσότερο. Δεν είδες πολλούς. Αλλά αυτοί είναι συνήθως είναι λογαριασμοί λόγου. Δηλαδή μιλάνε, δεν κάνουν πράγματα. Είναι μπροστά στην κάμερα και λένε εκεί πέρα. Γιατί έχουμε τώρα, όλοι σχολιάζουν την επικαιρότητα. Όλοι είναι ψυχολόγοι, όλοι είναι coaching, κάνουν coaching. Άλλοι μιλάνε για τις γυναίκες, άλλοι για τους άντρες. Άλλοι μαγειρεύει, άλλοι κάνουν στο παιδί της ό,τι γλυκά μπορείς να φανταστείς. Μόνο με ρεβίθια, το κακόμοιρο, ένα μανολάκι. Γράφουν όλο τον καημένο το μανολάκι. Τι θα φάει σήμερα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Μ' αρέσουν
0: τα ρεβίθια.
1: Ναι, μ' αρέσει, μου αρέσει.
0: Ρεβίθια με κρέα.
1: Και να φάω, να φάω σοκολάτα με ρεβίθια. Να φάω
0: σοκολάτα.
1: Ναι, φτιάχνει γλυκά με ρεβίθια.
0: Έλα τώρα, εντάξει, τώρα αυτή όμω.
1: Θα δοκιμάσω.
0: Την Ιαπωνική κουζίνα που έχουν με κάτι φασολάκι.
1: Ναι, παιδί μου, θα το δοκίμασα. Δεν θα τρώω κάθε μέρα, θα έβαζα ρεβίθια. Θα έρθω στην διατροφή μου. Δεν είναι για να φάω γλυκό. Θέλω να φάω και κάτι άλλο. Να φάω και το παγωτάκι μου, να φάω και το ραβανί μου, να φάω και το γαλακτομπουρικό μου, να φάω και το κεκάκι μου, να φάω και κάτι τζιεφ.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτή είναι μια μαμά που επειδή θέλει, καλά κάνει η γυναίκα. Δεν θέλει τον παιδί της να τρώει ζάχαρη, αλλά δεν θέλει να στερείται και τις γλυκές γεύσεις. Και φτιάχνει λοιπόν, δίνει συνταγές online με ρεβίθια και με τέτοια και με σοκολάτα. Απλά επειδή το έχει ρημάξει το ρεβίθι, γράφουν και το εγώ. Γιατί το λένε μανολάκι. Γράφουν από κάτω, καημένο ο μανολάκι. Τι θα φάει σήμερα.
0: Εμένα μου αρέσουν οι γιαγιάδες όταν μαγειρεύουν.
1: Έχει και πολλές γιαγιάδες στο TikTok. Έχει πάρει χαμπάρι με εγγόνια που τους μαγειρεύουν. Και ένας μπαμπάς με ένα γιο. Γίνεται χαμός γενικά.
0: Έχω φτάσει 32.000.
1: Χαμός!
0: Έλα, παιδιά, πόσο τι στόχο να βάλουμε.
1: Εγώ
0: έχω φτάσει
1: 200 και κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα βίντεο μου χάνω. Και πρέπει να είμαι 2% τώρα.
0: Έλα! Δεν γίνεται.
1: Ναι, παιδιά, ναι,
0: ψέματα λες, δεν μπορεί.
1: Θα μείνω, μέσω τέλος της σεζόν, έτσι που πάμε, που μας τραβάνε κάθε μέρα, θα μείνουμε 500. Θα είναι φίλοι, όσοι ξέρω δηλαδή, και τελειώσαμε. Εντάξει, τι κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ούτε δεν του μαζεύω.
0: Πρέπει
1: απλά
0: να κάνεις, πρέπει
1: αυτό.
0: Να κάνει ποσταρίσματα.
1: Ούτε καν. Έχω να κάνω ποστάρισμα από πέρυσι στο φθινόπωρο.
0: Γι' αυτό φεύγουνε.
1: Ούτε καν να ασχοληθώ, α φύγουμε.
0: Μέσω καλοκαίρι δεν φύγουνε.
1: Δεν έχω κάνει ποστάρισμα από πέρυσι στο φθινόπωρο, σου λέω. Από το φθινόπωρο του 25.
0: Όταν έκανε, έχανε. Όταν έκανε. Α, που είμαστε τη χρονιά, είμαστε.
1: Ναι, ναι, βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ, να σου πω την αλήθεια. Απλά αυτοί που έχουν μείνει που είναι σταθεροί, μόλι γίνεται ένα ποστάρισμα τέτοιο, φεύγουν.
0: Του τρομάζει.
1: Τρομάζουν δύο φεύγουνε. Αλλιώς δεν μπορούσα. Βαριέμαι πάρα πολύ να σου πω να ασχοληθώ. Σου λέω να πουσάρω πέρσι το φιλόπωρο.
0: Θέλω να γίνεις ραδιο influencer.
1: Ούτε καν. Ούτε καν. Βαριέμαι.
0: Δηλαδή με το χθεσινό post χάσαμε κόσμο.
1: Α, με το προχθεσινό. Θα δούμε φέτο σήμερα.
0: Έλα, δεν σε πιστεύω.
1: Καλή είναι, το έχω παρατηρήσει. Έχει πάρα πολύ πλάκα η κατάσταση. Σου λέω, θα μείνω με ένα πεντακοσάρικο και θα είμαστε εμείς και θα μιλάμε μετά μεταξύ μας.
0: Ωραία. Δεν υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
1: Ναι, δεν ανεβάζω, δεν ασχολούμαι καθόλου. Απλά επειδή μπαίνω να βλέπω. Μπαίνω, ρε παιδί μου, γιατί ακολουθώ λογαριασμούς. Μπαίνω και χαζεύω άλλους. Βλέπω ότι. Δηλαδή τώρα πια μου έχει κάνει και εντύπωση. Λέω, κάτσε να δούμε πόσο χάσαμε σήμερα. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Χάνεις γιατί δεν κάνεις ποσταρίσματα.
1: Ας χάσω, δεν κάνω, βαριέμαι.
0: Κάνε ένα
1: δεν σεξου... θέλω να κάνω ούτε σεξου,
0: ένα σεξουλιάρικο
1: ούτε
0: ένα...
1: Βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ. Να. Δεν θέλω.
0: Κρίμα τα νιάτα, κίτσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου. Τι τραγούδι θα βάλουμε? Ξένο. Ξένο θα βάλουμε.
1: Ξένο ξενιτεμένο. Ωραίο, γρηγορό. Πάμε.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις